0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Τώρα πάμε σε μια έρευνα που λέει ότι αν κοιμάσαι 7 με 9 ώρες την ημέρα, το οποίο είναι λίγο περίεργο να 7 με 9 ώρες την ημέρα, είναι τη νύχτα ουσιαστικά, συνδέεται με 22% λιγότερες πιθανότητες να πάθεις κατάθλιψη. Είναι μια έρευνα που έγινε επί 9 χρόνια σε 290.000 ανθρώπους. Ερευνητές στη Βρετανία, λέει, το εξέτασαν αυτό και βρήκαν ότι άμα δεν κοιμάσαι, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να έχεις κατάθλιψη. Λογικό δεν είναι? Άμα σε ξυπνάει όλα αυτά τα μαύρα χαράματα, γιατί εγώ λέω εδώ πέρα ότι είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και θα κατέβουμε σε εκλογές όποτε και αν γίνουν, κύριε Μητσοτάκη? Εμείς θα κατέβουμε, θα είμαστε εκεί. Καλημέρα Κέλλη, καλημέρα στην Τριάδα Φωτιά. Θα είμαστε εκεί πέρα για να αντιταχθούμε σε αυτό το σχέδιο, το νεοταξικό σχέδιο να ξυπνάμε από τις 6. Γιατί λέει, παθαίνεις κατάθλιψη μετά, ξυπνάς 7 με 9 ώρα. Έχεις δει άνθρωπο που έχει κοιμηθεί καλά, που είναι φράπα? Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε? Άλλο άνθρωπο ευτυχισμένο, σου λέει, κάνει και αυτά τα. Βέβαια, ορισμένοι όταν κοιμούνται πάρα πολύ είναι χειρότεροι, είναι εντελώς αντιπαραγωγικοί. Δηλαδή, του μιλά και είναι λες και έχουν πάρει ναρκωτικά. Του λες, το άλλο είναι. Τι, καλημέρα, καλημέρα, πώς είσαι? Τι έγινε τώρα, κοιμόμουν. Ήμουνα 12 ώρες κοιμόμουν, ρε φίλε. Sorry, δηλαδή τώρα.

Έβλεπα, βλέπω, προσπαθώ να δω σειρές τώρα τελευταία, έτσι για να ενημερωθώ κιόλας, να σας λέω και τι γίνεται. Και είναι πάρα πολλές σειρές, ευτυχώς, είναι καλό αυτό, υπάρχει δουλειά για όλους. Υπάρχει ένα trend φέτος με τις σειρές να διαδραματίζονται στα 80s. Είχαμε τις σειρές εποχής, τις τηλεοπτικές, με τις άγριες μέλισσες που ήταν όλο αυτό, στα 60s, στα 50s. Το άλλο που είχε ταξίδι στον χρόνο που, στην ΕΡΤ 1 που ήταν ωραίο με τον Μελέτη Ηλία. Τώρα έχουμε μια επιστροφή στα 80s. Ρε παιδί μου! Μάλλον δεν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις εκπομπές, στις σειρές, δεν έχουν προσλάβει ανθρώπους που ζούσαν στα 80s. Γιατί έχουν κάτι διαλόγους και κάτι props που λες, ρε φίλε, αυτοί δεν ξέρουν πώς ήταν καν τα 80s. Έβλεπα μία σειρά τις προάλλες που ήταν, νομίζω ήταν το Ριφιφί, που είναι η ιστορία της ληστείας στην τράπεζα, ας πούμε, εκεί στην Καλλιρόης. Και είχε μία ηθοποιό που υποδιόταν ένα ρόλο μιας κοπέλας με κινητικά προβλήματα και ήταν πάνω σε ένα αμαξίδιο, το οποίο ήταν αμαξίδιο που κινούνταν ηλεκτρικά. Και λέω, το 1987 υπήρχε κάποιος με αμαξίδιο που κινούνταν ηλεκτρικά? Και μάλιστα μπορούσε και κινούνταν στην Ελλάδα, δηλαδή εδώ δεν μπορούν να κινηθούν τώρα. Επίσης, σε άλλη σειρά βλέπω, που είναι πάλι στα 80s, που λέει ο ένας τον άλλο, λέει, αυτός είναι κλαρινογαμπρός. Παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού, πάρτε κάποιον ο οποίος να είναι και λίγο μεγαλύτερος. Κλαρινογαμπρός ως λέξη είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά it was coined, έτσι, γεννήθηκε, διαμορφώθηκε, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια η λέξη κλαρινογαμπρός. Δεν υπήρχε πριν κλαρινογαμπρός. Υπήρχε κάγκουρας, υπήρχε, πώς λέγανε, Ινδιάνους τους λέγανε. Τους για γράψτε μου λίγο εσείς που ζήσατε στα 80s, έτσι. Οι μεγαλύτεροι. Ινδιάνους λέγανε αυτούς με τους, με τη Χέτη. Οι Χετέους. Οι Χετέοι, αυτό το καλύτερο από όλα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Τι θα γίνει με τα μουσια, ρε παιδιά, δηλαδή φτάνει με αυτό το τρέντ. Έλεος, είστε όλοι σαν παπάδες. Είναι ο άλλος, να πούμε, φοράει κάτι αθλητικά, μια κάλτσα άσπρη μέχρι το γόνατο, σνίκερ, σορτέ, βερμουδίτσα, πάνω μπλούζα τισέρτ και πάνω έχει μια ναμούση μέχρι εδώ που είναι και, άμα είστε και μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή δεν είστε σαν και εμένα, ας πούμε, τα αφήνετε και είστε, είναι άσπρη με γενιάδα. Ποια η γοητεία, ποια γυναίκα τη βρίσκει με αυτό? Θέλω να μου στείλετε μήνυμα, γυναίκες, στο galaxy92.gr. Ποια γυναίκα τη βρίσκει με άντρα, με γενιάδα παπά, να φοράει ταυτόχρονα βερμούδα και σορτσάκι, ας πούμε, και με, και sneakers? Πού είναι το σεξι εδώ πέρα? Εντάξει, παιδιά, το γέννη, ωραία, έγινε μόδα το μουσι, μια χαρά, πολύ ωραία, δεν έχω κάτι απέναντι στο μουσι. Αυτό το πράγμα που αφήνεται το μουσι και γίνεται, λες και είσαι ο αρχιμανδρίτης και ο αρχιεπίσκοπος Πασών των Ρωσιών, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay, το φαντάζεσαι τώρα αυτό, ας πούμε, τις ιδιαίτερες στιγμές, εκεί που πας να. Να βγάλει τα μάτια σου, είναι η γυναίκα, ας πούμε, και τον κυρδίνει αυτόν. Και μένει αυτός με το μουσι έτσι όπως είναι. Είναι λίγο σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να βλέπεις τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα. Είμαι εγώ περίεργος, πείτε μου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούω

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Καθώς ένας 57χρονος λέει άρχισε να αυτοικανοποιείται μπροστά στους επιβάτες. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν πάει καλά. Δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολύ περίεργες αεροπορικές μεταφορές. Απ' τη μία φοβάσαι μην γίνει καμιά αεροπειρατεία, απ' την άλλη μην μπες στο αεροπλάνο, απ' την άλλη σε τον άλλον, ο οποίος του ήρθε να αυτοικανοποιηθεί στο αεροπλάνο. Ο άνδρας φέρεται ότι έβαλε, λέει, αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ λίγο αργότερα αυτοικανοποιήθηκε μέσα στο αεροπλάνο που ήταν στον αέρα. Τελικά, όταν η πτήση έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 57χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας των επιβατών και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και η απορία μου είναι εξής. Πού βρήκε ίντερνετ εκεί ψηλά?

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Στην Κίνα αναγκάστηκαν οι αρχές να βγάλουν ένα νόμο που να απαγορεύει την, μάλλον να περιορίζει τις σχέσεις που μπορεί να έχουν χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με τους, τους χρήστες των κινητών και των ηλεκτρικών, των ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μονάχοι προφανώς και όχι, επειδή ζουν μονάχοι πιάνουν φιλίες με AI. Δηλαδή, παιδιά, μην το γελάτε καθόλου, θα γίνει και εδώ. Θα φτάσουμε σε σημείο που θα είμαστε τόσο μόνοι που θα έχουμε παρέα το κάποιον από το κινητό. Θα λέμε ποιος είναι ο κολλητός σου, θα λέει, ξέρω εγώ, η Μπίμπι Λουλού, ξέρω εγώ, πώς λέγανε τις κούκλες. Ο Κεν και η. Ξέρω αυτό. Λοιπόν, και υπήρχε μια κοπέλα, λέει, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είχε μια φίλη τεχνητής νοημοσύνης, μια φιλενάδα εικονική, η οποία από ένα σημείο μετά εξαφανίστηκε. Γι' αυτή έπαθε σοκ, που είναι η φίλη μου, μου έκανε ghosting. Εν τω μεταξύ της έκανε ghosting το φάντασμα, στο ghost.

0: Διαφημίσεις.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, πώς μου το πε? Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Ακόμη μια μέρα που δεν ξύπνησα σε 9 η ώρα. Και εσείς βεβαίως. Δεν ξυπνάμε 9 η ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Είστε στο Galaxy 92. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Πήγα να πω 8, βιάζομαι. 7 Οκτωβρίου. Και ξεκινάει ακόμα ένα σαρδάμ και ένα πρωινό ωραίο μιας ωραίας δεινοπορεινής ημέρας, χωρίς βροχές, χωρίς περίεργα πράγματα στον καιρό. Και μια που το είπα τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε καλά. Λοιπόν, στην Αττική σε αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Μαύρη ημερομηνία, μαύρη ημέρα εν πάση περιπτώσει, γιατί το 2023 συνέβη η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στο Ισραηλινό έδαφος, στο φεστιβάλ Νόβα, στο φεστιβάλ Τρανς, τέλος πάντων τέκνο τι ήταν, Νόβα, η οποία μέρα αυτή άλλαξε τη ζωή μας, όλου του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε την παγκόσμια οικονομική πολιτική τάξη, τις παγκόσμιες πολιτικές ισορροπίες, δίχασε κοινωνίες και διχάζει ακόμη. Ένα θέμα το οποίο είναι διεθνές αλλά έγινε και εσωτερικό σε κάθε χώρα. Βλέπετε και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη διαμάχη για το θέμα της υποστήριξης των Παλαιστινίων και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό ή αν, πάση περιπτώσει, είναι κάποιος με τους Ισραηλινούς τους Παλαιστινίους, περισσότερο με τους Παλαιστινίους βεβαίως. Και έχουμε και δυστυχώς πολύ ακόμη δρόμο μπροστά μας, γιατί όλο αυτό πυροδότησε ένα ντόμινο εξελίξεων παγκοσμίων και στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίως. Τώρα, εκείνη την αποφράδα ημέρα λοιπόν που μαχητές της Χαμάς μπήκαν μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και σκοτώσαν, απήγαγαν Ισραηλινούς. Ποιοι, να θυμηθούμε λίγο τα νούμερα. Βέβαια τώρα αυτό θα διαβάζω από πολύ έτσι mainstream media, δηλαδή από τη Wikipedia, η οποία βέβαια σε αυτά είναι ενημερωμένη. 1.200 μαχητές, λέει, του Ισραήλ. 1.200 Ισραηλινοί νεκροί, λέει. 149 συνελήφθησαν. Συγγνώμη, έχασα το αυτό τώρα. Έχασα τη λίστα. Λοιπόν, θα το δούμε και συνέχεια, αλλά είναι σίγουρα μια μέρα η οποία έχει σημαδέψει τον κόσμο και ακόμα και σε περιοχές, ρε παιδί μου, που δεν περίμενες ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα. Ας πούμε, στον ακαδημαϊκό χώρο στις ΗΠΑ, στα πανεπιστήμια γίνεται χαμός με τις διαδηλώσεις, τις εκδηλώσεις στήριξης των Παλαιστινίων και τις σχέσεις των φοιτητών με τους εβραϊκής καταγωγής φοιτητές και καθηγητές. Γίνεται χαμός. Γενικότερα, ας ευχηθούμε κάποια στιγμή, τώρα τι να πούμε, θα λυθεί το Μεσανατολικό, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Αυτό δεν λύνεται ποτέ, δυστυχώς.
2: Galaxy 92.

Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για τις απώλειες και τους ομήρους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. 168 όμηροι επέστρεψαν, 85 δεν επέστρεψαν ποτέ και τρεις μάλιστα από αυτούς που έπεσαν νεκροί από φιλικά, από φίλια πυρά που λέμε, δηλαδή από πυρά Ισραηλινών στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι απώλειες των Παλαιστινίων υπολογίζονται με συντηρητικές εκτιμήσεις, με συντηρητικές επίσημες εκτιμήσεις, γιατί η πλευρά των Παλαιστινίων ανεβάζει κατά πολύ τα νούμερα, σε 74.000 ανθρώπους στην αντεπίθεση των Ισραηλινών, δηλαδή σε αυτό που ακολούθησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Τι να πει κανείς, είναι μια τραγωδία που εκτελήσεται ακόμη και σήμερα και μιλάμε και για την ανθρωπιστική κρίση, όχι μόνο για τους νεκρούς αυτούς. Μια επίθεση η οποία προκάλεσε μια δυσανάλογη αντεπίθεση και φυσικά εξακολουθεί να διχάζει τον κόσμο. Τι να πει κανείς, ό,τι και να πει κανείς, νομίζω ότι είναι περίτω. Αυτά λοιπόν είναι το γεγονός της ημερομηνίας αυτής. Σαν σήμερα που λέγαμε 7 Οκτωβρίου του 2023 ξεκίνησε αυτό, είναι 3 χρόνια και η αλήθεια είναι ότι σου φαίνεται ότι είναι και λίγο παραπάνω. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Είναι οι δεύτερες εκλογές που είχαν γίνει μετά το μνημόνιο. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. Δημοκρατική συμπαράσταξη, δηλαδή Πασόκ και Δημάρ. Το θυμάστε αυτό, τη Δημοκρατική συμπαράσταξη. Κουκουέ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ήταν στη Βουλή και Ένωση Κεντρών. Τώρα θυμήθηκα και τον Σαμαρά, ο οποίος βγήκε χθες και είπε κάτι φοβερό μεταξύ άλλων. Αφού εξαπέλυσε επίθεση κατά της κατάστασης της κυβέρνησης ουσιαστικά για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, για τον εθνικό εφησυχασμό κτλ. Ανέφερε και κάτι έτσι πολύ σπαρτάριστο. Ο Σαμαράς λοιπόν είπε ότι όταν έψαχνε, λέει, να βρει έναν υπάλληλο ενός υπουργείου για να βάλει την υπογραφή σε κάποια προαπαιτούμενα μέτρα για την Τρόικα, τότε θυμάστε τα μέτρα που παίρναμε, μέτρα κάθε μήνα. Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν πάρει κάποια προαπαιτούμενα μέτρα για την Τρόικα και χρειαζόταν μια υπογραφή ενός ανώτερου προφανώς στελέχους του ενός υπουργείου, τον οποίο δεν τον βρίσκανε. Αυτός που ήταν και αυτός τώρα. Λοιπόν, τον έψαχνα ο Σαμαράς, τον έψαχναν από εδώ, τον έψαχναν από εκεί. Κάποια στιγμή, λέει, τον βρίσκουν στο τηλέφωνο. Παίρνει ο Σαμαράς τον υπάλληλο, του λέει: εδώ Αντώνη Σαμαράς. Και τι του λέει ο υπάλληλος? Και εγώ, λέει, είμαι ο Πούτιν. Τώρα η αλήθεια είναι, όμως, σε πάρει τηλέφωνο μια μισή ώρα το πρωί κάποιος και σου πει: εδώ Αντώνη Σαμαράς. Βέβαια τώρα έχουν και αναγνώριση κλήσεων, δεν ξέρω. Τι θα του πεις εσύ, ότι είσαι ναι, κύριε Πρόεδρε? Λέει: και εγώ είμαι ο Πούτιν. Δεν τον πίστευε. Δεν τον πίστευε. Στέλνουν αυτοκίνητο να πάρουν τον υπάλληλο από το σπίτι του, να τον φέρουν στο Μαξίμου ή στο Υπουργείο που ήταν για να υπογράψει τα μέτρα για να φύγουν για την Τρόικα, μια μισή ώρα το πρωί. Και ο τύπος έπαθε σοκ όταν είδε τα αυτοκίνητα να έρχονται να τον παίρνουν, γιατί νόμιζε ότι πρόκειται για φάρσα. Αλλά έλαντε. Είδες, καμιά φορά η πραγματικότητα είναι τόσο τραβηγμένη που είναι σαν φάρσα. Ο Σαμαράς βεβαίως κάποτε το έπαιζε αντιμνημονιακός για να κερδίσει τις εκλογές. Μετά έγινε και αυτός μνημονιακός. Κατά τον ίδιο δεν έγινε ποτέ βέβαια. Αλλά και εγώ νομίζω ότι είμαι ο Μπρατ Πιτ κανονικά. Δεν σημαίνει ότι είμαι κιόλας.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: me. Τρομερό τραγούδι. It's so easy to fall in love with me. So easy, λέγεται ουσιαστικά. Η Olivia Dean στον Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, VH. Καλημέρα στο Χρήστο από τη Λάρισα, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πυρελίκι της ημέρας γιατί πήγε στο στρατόπεδο και μετά ξέχασε το πορτοφόλι και γύρισε πίσω και το πήρε στο σπίτι. Συμβαίνουν αυτά με το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι δεν είναι κάτι που μας βασανίζει καθημερινά. Δεν πρέπει κάπως να ενσωματωθεί όλο μαζί. Μερικοί στο, το έχουν καταφέρει. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Στο κινητό. Τα έχουν όλα στο κινητό, δεν κάνουν τίποτα πλέον. Χρήστο, δεν έχουν ούτε ψηλά ούτε τίποτα, ούτε κέρματα. Αυτό που είναι, είναι ο φιάλτης του ταμεία. Που πάνε και λένε, μήπως έχετε ψηλά. Όχι, έχω μόνο κάρτα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ταλαιπωρηθήκατε χθες από την, στο κέντρο λόγω του Ρούμπιο που ήρθε, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχουμε και σήμερα ταλαιπωρία όλη μέρα σήμερα και λίγο το πρωί αύριο. Κουράγιο, παιδιά. Επίσης, όλη η χώρα είναι συγκλονισμένη, είναι διχασμένη, είναι σοκαρισμένη από την διαμάχη Καρβέλα Βύση. Τι είναι αυτό που μας βρήκε, παιδιά, αυτό το μαρτύριο, πραγματικά. Εντάξει, είναι φοβερό γιατί διάβαζα την ανακοίνωση του Καρβέλα και όντως υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει όντως ρήξη στις σχέσεις τους. Απλώς το διαψεύει η πλευρά της Βύση ότι πρόκειται για οικονομικό. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι δεν πήρε τα λεφτά που ήταν να πάρει και μιλάει για μια μεγάλη καλλιτεχνική διαφωνία. Δεν του άρεσε έτσι όπως έχουν κάνει, όπως κάνανε τη συναυλία στο ΆΚΑ, ότι την κάνανε τέλος πάντων φαραωνική και υπερβολικά μεγάλη και ότι χάνονται τα τραγούδια σε ένα τέτοιο χώρο, το οποίο μου φαίνεται εμένα λίγο, εντάξει, λέει τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και... Τι πάει να πει, δηλαδή, αν ένας καλλιτέχνης μπορεί να κάνει μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ με 95.000 θεατές, θα τον πειράξει αν χάσει το τραγούδι λίγο, ας πούμε, ενώ θα μπορούσε να το κάνει στο Καλλιμάρμαρο ή στο... Είναι εντελώς άκυρη όλη αυτή η ισχυρισμή, ας πούμε. Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό το θέμα. Και εκεί βέβαια που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν όταν μετέφεραν τους καλεσμένους του Καρβέλα από τη μία ξέδρα, λέει, που ήταν υποτίθεται στη VIP, τους πήγαν σε μια άλλη. Τους πήγαν οι διοργανωτές και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν αιχμές προς τη νέα συνεργασία της Βύση με την πλευρά Κούστα. Μάλλον αυτό είναι όλη η ιστορία. Ουσιαστικά υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά του Καρβέλα για το... Πώς θα το πω τώρα αυτό, την στενή συνεργασία με την πλευρά Κούστα. Και μεταξύ άλλων, λέει, η σχέση μου με την Άννα Βύση, καλλιτεχνική και προσωπική, είναι γνωστή. Έχω συνθέσει, γράψει και ενορχιστρώσει, μπλα μπλα μπλα. Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί στην κοινή διαδρομή μας. Λειτουργούσαμε πλήρως. Κατεβατό ολόκληρο. Και τώρα λέει, αν έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μια πολύ κυριλέ ανακοίνωση, γραμμένη πολύ προσεκτικά, μακροσκελής βέβαια, με συγχωρείτε, μακροσκελή βέβαια, έτσι, αλλά ακόμα και αυτές οι σχέσεις χαλάνε όταν μπαίνουν στη μέση τέτοια πράγματα. Αν και υπάρχει το τραγούδι που λέει, εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ εμείς, κάπου, κάπως, κάποτε θα βρεθούμε εμείς, κάπως έτσι λέει, να που έγινε.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
4: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
9: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της

0: στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
1: Για να δούμε, η ζωή είναι ξύπνια ή θα την ξυπνήσουμε εμείς. Ζωή.
2: Παρακαλώ.
1: Ζωή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι ξύπνια, ε.
2: Ναι.
1: Δεν σε ξυπνήσαμε. Καλημέρα. Σου λέει κάτι η φωνή μου, ίσως.
2: Κάτι ελάχιστο, ναι. Απλά δεν μπορώ να μιλήσω πολύ άνετα.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ζωή, δεν ξέρω τώρα, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, στο σπίτι.
2: Καθοδόν.
1: Σε ο φίλο ο Βαγγέλη μα είπε να σε ξυπνήσουμε. Είμαστε από τον Galaxy 92 και είμαι ο Βαγγέλη, επίση Χαρισόπουλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, από Βόλο.
1: Από Βόλο, ε, και είστε ξυπνήσει, ναι, στο Βόλο τόση ώρα. Γιατί δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω εκεί που δεν έχετε τόσο πολύ κίνηση?
2: Λόγω δουλειά.
1: Α, λόγω δουλειά. Okay.
2: Ναι, δουλεύουμε και εδώ, ναι.
1: Δεν είναι παραπουλάκι μου ότι δεν δουλεύετε, ναι. Σε ακούω λίγο αγχωμένη, είσαι λέξη τρακαρισμένη, επειδή είσαι στον αέρα, δεν στο έχω πει αυτό.
2: Α, ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, θες να στείλεις καλημέρα κάπου, να σου πούμε ότι. Δεν, συγγνώμη, περίμενε, κάτσε, γιατί και εγώ τώρα με κόμπλαρες. Και δεν σε ξυπνάμε απλά, αλλά σε ξυπνάμε με πίτσες. Και κερδίζεις μία πίτσα τίκα μασάλα και μία λαπαριζιέν και ένα μερέντα ωραίο strawberry crunch bites από την Pizza Fan.
2: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Τι λέει ο Βόλος?
2: Όλα καλά, ωραίο πρωινό.
1: Μάλιστα, είσαι πολύ περιεκτική. Μπορείς να μας πεις με τι ασχολείσαι περίπου, έτσι ή δεν κάνει?
2: Όχι, εντάξει, εκπαιδευτικός.
1: Α, εκπαιδευτικός.
2: Είμαι για το σχολείο.
1: Στο σχολείο είσαι. Είσαι στο σχολείο.
2: Αλλά είναι κοντινές οι αποστάσεις εδώ, αυτό που σας έλεγα πριν.
1: Θες να κάνεις μια αφιέρωση στην τάξη σου?
2: Στην τάξη μου θα κάνω πρώτα στο Βαγγέλη μια αφιέρωση.
1: Βεβαίως,
2: μετά θα κάνω στα παιδάκια μου.
1: Τα παιδάκια πού είναι, παιδιά μου, το σχολείο?
2: Τα παιδάκια στο σχολείο, στα παιδάκια του γυμνασίου, ναι.
1: Ναι, ποιο γυμνάσιο, αυτό λέω.
2: Είναι στο ένα το κέβδομο, δύο γυμνάσια.
1: Ένα το κέβδομο γυμνάσιο, ναι. Βόλου, καλημέρα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, ζωή, συγχαρητήρια και πάλι καλημέρα. Τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα, αν σας ζάλισε, το ξέρω.
2: Έχουμε πρώτη ώρα, έχουμε ιστορία. Ιστορία,
1: πάρα πολύ.
2: Ιστορία, σας ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα.
1: Να είσαι καλά, ζωή μου, γεια σου.
2: Έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Είδατε λοιπόν, ξυπνάμε και στο Βόλο Galaxy 92. Αν θέλετε και εσείς να ξυπνήσουμε όχι εσάς, να ξυπνήσουμε κάποιον φίλο σας, έτσι ωραία, με πίτσα. Βέβαια, δίνουμε δύο πίτσες, οπότε μπορείτε να τις μοιραστείτε. Πάρτε τηλέφωνο αμέσως τώρα.
0: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
3: Galaxy 92.

0: Με The Bounty από τους Hooverphonic, οι οποίοι κάναν το λάθος κάποια στιγμή και πήγαν και στην Eurovision. Από το Βέλγιο η Hooverphonic. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Βόλο, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, στα Χανιά, όπου και αυτά είναι το σήμα του Galaxy και φυσικά στην Αττική. Η οποία Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα πάρκινγκ και ποιος δεν έχει, θα μου πεις. Και το λέω αυτό γιατί στην Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών κάνανε έναν διαγωνισμό πάρκινγκ. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών λέγεται Parallel Parking Competition. Parallel Parking είναι αυτή το parking. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς parking με μία λέξη. Στην Αμερική το λένε parallel, γιατί υποτίθεται ότι παρκάρεις με οπισθογωνία παράλληλα με το πεζοδρόμιο. Αυτό που εμείς λέμε οπισθογωνία, εν πάση περιπτώσει. Και κάναν διαγωνισμό για αυτό το πράγμα και βγήκε ένας τύπος εδώ νικητής και πανηγυρίζει, ας πούμε. Και λέει, είναι, λέει, τον παρότριναν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό οι φίλοι του, λέει, που, γιατί ξέρουν ότι του αρέσει πολύ το parking. Πόσο βιτσιόζος πρέπει να είσαι για να σε αρέσει το πάρκινγκ. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο αν πήγαιναν Αθηναίοι θα τους σκίζανε τους φιλαδελφιώτες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα είσαι Αθηναίος ξέρεις να παρκάρεις. Και αν δεν ξέρεις θα μάθεις. Του κασίβει το κεφάλι, θα μάθεις όμως. Θα εγδάρεις το καπό, θα εγδάρεις τον προφυλακτήρα, θα χτυπήσεις τον από πίσω, δεν θα αφήσεις σημείωμα τις περισσότερες φορές γιατί υπάρχουν και κάφροι πολλοί. Θα βρεις κάπου, θα βρεις, παιδί μου. Έχει μπάρες, έχει χίλια δύο πράγματα πάνω στο πεζοδρόμιο. Επίσης κάποιες άλλες πατέντες που κάνετε που τα βάζετε λίγο πλάγια ή δίπλα ή πάνω σε πάρκινγκ εσωτερικά, ας πούμε. Είναι φοβερό. Δηλαδή νομίζω ότι αν γινόταν παγκόσμιο πρωτάθλημα parallel parking, ας το πούμε όπως το λένε και αυτοί οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, θα τους σκίζαμε, θα βγαίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι, ένα άθλημα που πρέπει να κυνηγήσουμε πάση θυσία. Κατά τα άλλα, έχουμε το Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, όπου ο οποίος θα κάνει διάφορες επαφές με τις κυβερνήσεις. Καλημέρα στον Δημήτρη που μας ακούει. Λέει, έχουμε μάθει να παρκάρουμε, λέει, σε ανηφόρα στον Παγκράτη. Σωστό αυτό πάλι. Καλημέρα στην Κέλλη που πάει στο σχολείο με τα παιδιά της, στην Μιχαήλα και τον Ταξιάρχη. Καλημέρα, Μιχαήλα και Ταξιάρχη. Λέγαμε για το Ρούμπιο, λοιπόν, ο οποίος μας ήρθε εδώ και μας κατσικώθηκε. Θα έχει πολύ σημαντικές συναντήσεις σήμερα και για ενέργεια και για τα όπλα των F-35. Θα κάνει και ομιλία στην Πνίκα, που είναι μεγάλη τιμή για έναν ξένο να απευθύνει ομιλία στην Πνίκα. Νομίζω ότι ο Πάπας είχε πάει εκεί κάποια στιγμή. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να καλέσει οι ΗΠΑ και Ευρώπη να ξαναβρούν το δυτικό πνεύμα και να αντιμετωπίσουν μαζί την νέα εποχή ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Εμείς του λέμε να πάει στον Αγύριστο, και αυτός και ο Τραμπ, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή, όπα, ας πούμε, με αυτό το πράγμα που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια με αυτόν τον βάψο μαλλιά. Επίσης, είδα χτες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας για την έλευση Ρούμπιο και είπα επιτέλους κάποιος γίνει στους δρόμους. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε διαδηλώσεις. Θα μου πει, σου λείψαν οι διαδηλώσεις, λείψει ταλαιπωρία. Όχι, αλλά κάποια στιγμή, ρε φίλε, και κάποιος πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται πλέον στον κόσμο, που έχουμε γίνει τόσο απαθείς. Μπήκε ο άλλος, έκανε πόλεμο στο Ιράν για την πλάκα του. Έβγαλε εκατομμύρια από τα πετρέλα και όλα αυτά, οι εταιρείες στην Αμερική και αλλού, όλα αυτά που κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τους πολέμους, με τις Γρυλανδίες, με τις απειλές για την Ευρώπη, έχει φέρει άνω κάτω τον κόσμο και εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε, α, οκ, ας πιούμε ένα καφέ. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ χθες που είδα διαδηλωτές και διαδηλώτριες, γιατί λίγο πρέπει κάπου και εμείς να αντιδράμε που και που. Δεν λέμε να είσαι όλη τη μέρα στον δρόμο, καταλαβαίνω ότι έχεις δουλειές, αλλά τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι που έχουν και την δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, και έχουν και το πάθος και τη ζέση να διαμαρτυρηθούν, καλό θα είναι κάποιες στιγμή να βγαίνουν στους δρόμους και να λένε, ξέρεις κάτι, δεν γουστάρουμε αυτά που κάνετε, ρε φίλε, είναι παράλογα.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
2: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Letter go από τους passengers στον Galaxy 92. Καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα. Λέει καλημέρα Βαγγέλη, σουκού Αθήνα με χάλια καιρό, αέρα, βροχή, χαμό. Μέχρι και τον καιρό μας πήρα τα Αθηναίοι. Το σουκού που πέρασε εννοείς. Καλά, εντάξει. Να μην πάρουμε και εμείς λίγο βροχή, ρε, σε Θοδωρή, δηλαδή όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Πολλά φιλιά και στη Δράμα βεβαίως. Και στην Ξάνθη, την αγαπημένη μου. Στον Paradise εκεί. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η Μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Υπέρ του πρώην παρουσιαστή του Apprentice Donald Trump τάχθηκε ο εφοπλιστής και κριτής του Dragon's Den Χάρης Βαφιάς, που δήλωσε ότι πρέπει να ανάψουμε κερί στον Αμερικανό πρόεδρο επειδή έκανε τους πολέμους που εκτόξευσαν τις αγορές. Μία δήλωση που θα δίσταζε να κάνει ακόμη και ο φίλος του Βαφιά, Τάσος Ποτσέπης. Σοκ προκαλεί η ρήξη της σχέσης του Νίκου Καρβέλα και της πρώην συζύγου του Άννας Βύση. Ο διάσημος συνθέτης και σωσίας του Όζι Όσμπορν, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με τον τρόπο διοργάνωσης της συναυλίας στο ΆΚΑ, αποχώρησε από αυτήν όταν οι διοργανωτές μετέφεραν σε άλλη κερκίδα τους καλεσμένους του, που σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν 300. Η είδηση είναι ότι υπάρχουν 300 άτομα που κάνουν παρέα με τον Καρβέλα. Τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έχασε τις εκλογές του 2015 αποκάλυψε χθες μεταξύ άλλων Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι στη μια μισή τα χαράματα είχε το θράσος να αναζητά έναν δημόσιο υπάλληλο υπουργείου για να υπογράψει τα μέτρα της Τρόικας. Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να προκάλεσε στον ΕΦΚΑ κύκλωμα με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος Λάος, το οποίο είχε στήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες που δεν απέδιδαν ασφαλιστικές εισφορές. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη μετά την είδηση ότι υπάρχει ακόμη το Λάος.
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Μέσω για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Πολύ βαριά κατηγορία αυτή.
14: Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ο Καρβέλας δηλαδή ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης και ενώπιων μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Πω, πω. Και λέει για την ιστορία της, της αλλαγής θέσεων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεων του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας? Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχτεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη ημέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, λέει, αυτό που με σοκάρει, συνεχίζει η Βύση, είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα, το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να αντεπεξέλθω. Προφανώς εδώ μας εμφανίζει και μια εικόνα που ο κόσμος δεν είχε ιδέα, δεν κατάλαβε κιόλας, ότι μέσα σε όλο αυτό που είδε το προηγούμενο Σάββατο η Βύση ζούσε ένα δράμα. Δεν ήταν ότι ήταν μια συναυλία που έγινε μέσα στη χαρά και στο πανηγύρι. Πρέπει να το ξεπεράσει όλο αυτό. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Και τελειώνει και λέει: αυτή είναι η τελευταία διπροσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Χοντρένει το πράγμα, έτσι. Μιλάμε τώρα για πόλεμο που λέμε. Ο πόλεμος των Rose. Βέβαια είναι πρώην πλέον, δεν είναι σύζυγοι. Αλλά όσο να είναι, είναι μια πολύ έτσι. Εδώ τα λέμε, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Γιατί ο κόσμος τους έχει αγαπήσει και τους δύο, τους έχει συνηθίσει αγαπημένους και τους δύο. Αλλά αυτό δείχνει εδώ πέρα μια πολύ διαφορετική πτυχή και εμένα μια διαφωνία, όχι διαφωνία απλά, που φτάνει σε σημείο. Να μην πω μίσους, αλλά έντονη σύγκρουση, σε πάση περιπτώσει. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Είστε καρβελικοί ή βυσικοί? Παλιά λέγαμε βυσικός ή βανδικός. Τώρα λέμε βυσικός ή καρβελικός.
15: Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy.
14: Ακόμη μια φορά. 2.
16: Galaxy 92.
14: Τίποτα, μας πιάσανε σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

0: Ο Παναγιώτης μας λέει: ευτυχώς έχεις, άμα έχεις κατοικίδιο, είναι χρήσιμο. Σήμερα με ξύπνησε ο σκύλος, λέει, το ξυπνητήρι ποτέ. Ναι, ισχύει αυτό. Αν το ξυπνητήρι, γιατί δεν χτύπησε, ρε φίλε Παναγιώτη? Το πλέον στα ρολόγια, στα κινητά, είναι πολύ δύσκολο να μην λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Επίσης, μας πληροφορεί ότι έχουν κλείσει ένα βασικό στενό που ενώνει Ηρακλείου με Πλαπούτα στο Ηράκλειο, στο Νέο Ηράκλειο, και λέει: δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Ηρακλείου. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο Ρούμπιο τελικά, είναι από ό,τι βλέπετε και άλλες περιοχές της Αθήνας που έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα με την κίνηση. Αν μας ενημερώνετε εδώ στο galaxy92.gr για οτιδήποτε μαθαίνετε έτσι από κίνηση, για να τα πούμε και εμείς, και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος βεβαίως. Τώρα να πάμε σε διαφημιστική αναφορά, να σας πω ότι η Δύναμη είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών, που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλα. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές, συνεργάτες της από όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για την βιωσιμότητά της. Όλα αυτά η Δύναμη. Χτες τα βρίζει εδώ ο φίλος του, αυτό τα έχει πάρει στο κρανίο με την κίνηση. Χτες είχαμε και την είσοδο στο σπίτι του GNTM, προχώρησε στο επόμενο στάδιο η εκπομπή, 22 νέα παιδιά στο GNTM. Τους βάλανε εκεί, φωτογραφίζονταν με τα σόβρακα έξω σε ένα δρόμο και στο κέντρο της Αθήνας, που δεν μπουντιάσανε, δεν ξέρω εκεί πέρα, θα ήταν καλοκαίρι μάλλον. Τώρα να περνάς να πηγαίνεις στη δουλειά και να βλέπεις εκεί τους άλλους με τα σόβρακα και τα string, μέσα στο μεσημέρι να κάνουν φωτογράφηση πάνω σε ένα καναπέ μέσα στην Αθήνα. Τι να πω, δύσκολο το modeling, πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό δεν το ακολούθησα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, πώς μου το είπε?
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Κακό παιδί ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Πολύ κακό παιδί, πιπέρι. Ο Θωμάς από Γουδί λέει, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο Καρβέλας, να την αφήσει να σηκώσει όλο το χαρτί μόνη της. Τώρα εδώ πέρα είναι ποιον πιστεύεις, γιατί από τη μία ο Καρβέλας λέει ότι τον πληροφόρησαν ευνηδιαστικά ότι δεν θα πληρωθεί για τη συναυλία. Και η Δύση λέει ότι ευνηδιαστικά πληροφορήθηκε 3-24 ώρα πριν τη συναυλία ότι παράλογα λέει απέτυσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάβανε εντός 24 ώρων θα έκανε τα πάντα για να μην διεξαχθεί η συναυλία. Τώρα ξέρεις, εδώ είναι και ποιον. Ποιανού το μέρος παίρνεις, θέλω να πω. Επίσης, μπορεί κάποια από αυτά να μην ισχύουν ή μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Μπορεί ο ένας να λέει ότι εγώ ζήτησα τα λεφτά μου και δεν μου τα έδωσε, και η άλλη να λέει ότι ήρθε τελευταία στιγμή και μου ζήτησε λεφτά. Εντάξει τώρα, τι να πει. Παιδιά, είδες άμα τα εκατομμύρια μπαίνουν στη μέση, όπως τώρα κάτι ποσό, τώρα, ας πούμε, αν ισχύει αυτό το 1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι χαλάει αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η εικόνα που έχει ο κόσμος, παιδί μου. Δηλαδή, πήγαν όλοι αυτοί στο ΆΚΑ και λένε τι ωραία περάσαμε, τι ωραία περάσαμε στη Βύση, τι ωραία συναυλία κτλ. Και τώρα γίνεται όλο αυτό και χαλάει και λίγο χάνει τη λάμψη του αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, παιδιά. Εμείς είμαστε πολύ μικρότερα event, να ξέρετε. Στο θεατράλε δεν θα έχω 95.000 κόσμο. Θα έχω πολύ λιγότερους, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας πείτε τι κάνετε, που είστε, τι γίνεται, πώς περνάτε. Αν έχετε μπλέξει στην κίνηση του Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο πρέπει να έχει ακούσει τα σχόλια του. Δεν γίνεται να μην έχει κάποιος εκεί ταξιτζής να μην έχει ρίξει. Α, το Ρούμπιο και το αυτό σου. Λοιπόν. Η Ελλάδα λέει αρέσει πάρα πολύ στους Ιταλούς και για το φαγητό της. Σαρώνουν γιαούρτι, φέτα, λάδι, μουσακά. Ναι, να πούμε κάποια στιγμή εδώ πόσο υπερτιμημένη είναι η Ιταλική κουζίνα, η οποία έχει μια πίτσα, μια μακαρονάδα, τέλος. Αυτό είναι όλη η κουζίνα. Δηλαδή, μας έχουν ζαλίσει η Ιταλική κουζίνα και η Ιταλική κουζίνα. Και τι είναι, μακαρόνια και πίτσα. Σιγάρε, φίλε. Λέει εδώ πέρα η Ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore. Δεν ξέρω, μπορώ να το λέω και λάθος. Η Ελλάδα αρέσει πολύ στους Ιταλούς, λέει, με το γιαούρτι, τη φέτα, το μουσακά, το γύρο, τις ελιές και τα κτηνίδια. Τα ελληνικά γεωργικά και γαστρονομικά προϊόντα καταγράφουν αυξανόμενη επιτυχία. Τόσο στην εστίαση όσο και στη σύγχρονη διανομή. Τι γίνεται, εντάξει, οι ξένοι λένε ότι τα ελληνικά προϊόντα ασκίζουν, και εδώ ακούς Έλληνες παραγωγούς και λένε καταστραφήκαμε, δεν μπορούμε να στείλουμε τίποτα, δεν έχουμε παραγωγή. Τι από τα δύο ισχύει, ρε φίλε, έχουν μπερδευτεί.
1: Galaxy 92.
0: Πλάκα είναι ότι εμείς θέλουμε ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και τρώμε εδώ πέρα τα εισαγόμενα, τα κατημάδες, που είναι πιο φθηνά βεβαίως. Αλλά

0: Everybody's changing and I don't feel a thing. Γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός, ο κόσμος δεν πάει καλά. Τώρα λέει μια πολύ γνωστή εταιρεία, μια ιντερνετική τράπεζα, την οποία σίγουρα την ξέρετε, κάνει μια δοκιμή σε ένα καφέ του Λονδίνου όπου πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δηλαδή έχει ένα μηχάνημα που σε σκανάρει, έχει ένα μηχανισμό εν πάση περιπτώσει, σκανάρει το πρόσωπό σου στην εφαρμογή της γνωστής αυτής ιντερνετικής τράπεζας και μπαίνει στο συγκεκριμένο καφέ που είναι στο Σόχο, στο Τσέλσι και το Bloomsbury του Λονδίνου και πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, αφού κάνεις το σκανάρισμα, πας εκεί, χαμογελάς και σου λέει ο άλλος, πάρ' τον καφέ σου. Και τι καταλαβαίνω και το σκεπτικό, βέβαια είναι λίγο οργουελικό όλο αυτό που ζούμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιντερνετική τράπεζα που κάνει πολλές συναλλαγές και με κρύπτο και με μετοχές και τα πάντα, και μπορείς να πληρώσεις το εξωτερικό παντού με αυτή την κάρτα ή την εφαρμογή, χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για την διασταύρωση των προσωπικών σου δεδομένων. Δηλαδή, κάθε στιγμή που μπαίνεις σε κάποιο κινητό καινούριο και κάνεις login σε αυτή την εταιρεία, σου ζητάει να βγάλεις φωτογραφία όπως κάνεις στα διαβατήρια, το οποίο είναι πάρα πολύ εσκιαχτικό. Τώρα που ερχόμουν από την Κύπρο το κάναμε, πηγαίνεις σε ένα μηχάνημα πριν πας στα διαβατήρια, βάζεις το διαβατήριο μέσα, το σκανάρι, το έχετε κάνει πολλές φορές, εγώ είμαι νέος σε αυτά, γι' αυτό το λέω έτσι, εντυπωσιασμένος, ας πούμε, ο boomer. Πού πας ρε παππού, ρε παππού! Και σκανάρει το διαβατήριο, κάθεσε μπροστά και σου λέει σταθείτε, κοιτάξτε την κάμερα. Ας πούμε, κοιτάς την κάμερα, χωρίς γυαλιά και καπέλα και τέτοια, σε βγάζει μια φωτογραφία και μετά σου βγάζει μια απόδειξη που υποτίθεται ότι σε έχει αρχικά εγκρίνει και συνέχεια αυτή την απόδειξη τη δίνει στον έλεγχο των διαβατήριων για να περάσει μέσα. Το οποίο είναι άκρος οργουελικό, αλλά εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα θέμα ασφαλείας. Λες, είναι αεροδρόμιο, OK, να το κάνω τώρα για να πάρεις να πληρώσεις τον καφέ σου, ας πούμε, για να μην πληρώσεις τον καφέ σου με κάρτα. Που και αυτό είναι ένας τρόπος ελέγχου. Να πας να δείξεις τη μούρη σου, ας πούμε, να βγάλεις φωτογραφία. Τι να πει κανείς, παιδιά, ζούμε μεγάλες στιγμές. Όταν ανοίγεις λογαριασμό, λέει, κάνεις σκανάρισμα προσώπου, προφανώς να μην κουβαλάς μαζί, λέει εδώ ένας. Λοιπόν, 9:27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Μάρκο Ρούμπιο! Λοιπόν, έχουμε Αττική Οδό στα κόκκινα. Από το Ζεφύρι μέχρι το Δαχτυλίδι έχει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο άλλο από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Έχουμε την άνοδο της Κηφισίας, η οποία είναι δύσκολη στο ψυχικό και την κάθοδο και στα δύο ρεύματα. Η Καποδιστρίου είναι πολύ χάλια. Όσοι είστε Νέα Ιωνία και θέλετε να πάτε Κηφισίας, μην πάρετε Καποδιστρίου. Κακομοίριδες μου, θα κολλήσετε από τον προηγούμενο δρόμο, από την Κυρκίδη. Την ξέρουν οι ντόπιοι μόνο. Λοιπόν, καλύτερα να πάρετε Σπύρου Λούι για να βγείτε εκεί Κηφισίας παρά εκεί. Πάμε λίγο πιο χαμηλά. Μεσογείον, εντάξει, καλούτσικη σήμερα Μεσογείον. Ο περιφερειακός είναι πολύ βεβαρημένος από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Το κέντρο δεν έχει κίνηση λόγω των απαγορεύσεων, μάλλον. Θα βρείτε κίνηση μόνο στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα Νόδου μέχρι το Χίλτον. Συγκρού είναι καλή, η Θησαίωση είναι καλή, η Παραλιακή σε δύο σημεία κολλάει στην άνοδο, Λεωφόρο Λίμου μέχρι Λεωφόρο Καλαμακίου και από την Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ. Και στα δυτικά, τελειώνουμε εκεί, η Λεωφόρος Αθηνών έχει τεράστιο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, και στην είσοδο και στην έξοδο. Υπάρχει, λέει, και στο Βενιζέλο. Ναι, παιδί μου, και στο Βενιζέλο το έκανα. Και στα δύο αεροδρόμια τα έκανα. Αυτά το face recognition, κατάλαβες. Και στην αρχή είχα τα γελιά μου και μου λέει: βγάλετε τα γελιά σας, κύριε. Κανονικά, χωρίς γελιά. Σε λίγο θα μας πούνε να βγάλουμε και τα ρούχα, να πούμε να κάνουμε σκανάρισμα το. Μην πω τώρα. Άντε, δεν θα το πω.
2: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες.

0: Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο cringe από το να μιλάς για τον εαυτό σου στο τρίτο πρόσωπο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κλείστε τα εισιτήρια στο more.com. Να σας επιστήσω την προσοχή, διότι αυτή τη φορά, αυτή τη σεζόν, δεν θα έχουμε παράταση παραστάσεων. Είναι τέσσερις, όταν λέμε τέσσερις παραστάσεις, είναι τέσσερις παραστάσεις και τέλος. Μετά παίρνω τα βουνά, παίρνω την Άγουσα και την περιφέρεια. Έχουμε Ξάνθη, Κομωτινή, Γιάννενα, Χαλκίδα, κουλουπού, κουλουπού. Εσείς μπείτε στο more.com, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα την Παρασκευή. Είναι στην πρεμιέρα και θα έχουμε και ένα φοβερό νέο κωμικό να ανοίγει την παράσταση. Τον Ιγνάτιο από την Κύπρο. Τον Ιγνάτιο Παπαθεμιστοκλέος. Είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι το επώνυμό του. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε Αλφα Βελερίμο και Depeche Mode. Προηγουμένως να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο galaxy92.gr και μια συγκλονιστική είδηση. Η Τσεχία αποχωρεί από την Eurovision, κυρίες και κύριοι. Καλά, η Τσεχία δεν ήταν και ποτέ πολύ, δεν έχει κερδίσει και ποτέ, νομίζω. Δεν θυμάμαι ποτέ την Τσεχία. Να θυμάσαι τραγούδια, λες, πω, η Τσεχία τη τραγουδάρα έστειλε. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση Τσέσκα Τελεβίζε, Τελεβίζε είναι τηλεόραση, δεν είναι κάτι άλλο, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από το διαγωνισμό λόγω περικοπών στο budget και του αυξημένου κόστου παραγωγή. Ο διαγωνισμό δεν πρόκειται επίση να μεταδοθεί από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο. Φαντάζεστε κάτι σχετικό να έχει γίνει στην Ελλάδα? Νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, έχουμε περάσει κρίση, δεν είχαμε να φάμε και παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν λείψαμε και ποτέ από την Eurovision. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, αν θυμάται κάποιος κάτι διαφορετικό να μου το πει, να μου τραβήξει το αυτή. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα συμμετέχει αδιαλείπτως από το 1974. Δηλαδή, παρότι είχαμε φτώχεια κτλ. Ω, Εστέλε, Eurovision, δεν υπάρχει περίπτωση να λείψουμε. Εδώ, καλημέρα στον Μάριο. Ο Μάριος λέει: είμαι πολύ περίεργος να δω τι έμπνευση θα έχει ο Καρβέλας και τι τραγούδια θα γράψει μετά από όλο αυτό. Λες να κάνει τέτοιο, να γράψει τίποτα τέτοια τραγούδια μίσους.
3: Galaxy 92. Amazing music.
2: Σίγουρα οι εκπομπές θα κάνουν πάρτι σήμερα. Και infotainment και η μη infotainment. Με την Καρβελιάδα. Καρβελιάδα, πώς να την πω, Βυσσινάδα, δεν είναι. Καρβελιάδα ταιριάζει πιο πολύ.

0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Ο Χρήστος από το Μοσχάτο μας διορθώνει, λέει, η Ελλάδα έχει απουσιάσει από 6 διαγωνισμούς. Μου γράφει εδώ συγκεκριμένα 75, 82, 84, 86, 99 και 2000. Παρ' όλα αυτά μου κάνει εντύπωση που καμία από αυτές τις χρονιές δεν είναι οι χρονιές της κρίσης. Δηλαδή η κρίση ήταν από το 10 και μετά βλέπω ήμασταν αδιαλείπτος στο διαγωνισμό της Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, να μην φύγουμε ποτέ. Παιδιά, και ο Φραγκολιάς λέει συγκλονίστηκε από την διαμάχη Βύση Καρβέλα και λέει το έπεσε από τα σύννεφα κι αυτός. Λέει μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είναι δύο άνθρωποι που γενικά τα ενίκω μη ενδύμω. Φοβερά ελληνικά αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που γενικά τα ενίκω μη ενδύμω. Ναι. Και για να πω την αλήθεια, είμαι πολύ στραχωρημένος για όλο αυτό. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πάρα πολύ, τους έχω ζήσει, με έχουν βάλει σπίτι τους και μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό, είπε ο Φραγκολιάς, ο οποίος, για όσους δεν θυμούνται, είχε αισθηματική σχέση και είναι πρώην της Βύση, εν πάση περιπτώσει, και τα ενίκω μη ενδύμω. Καλά, είναι φοβερό. Το βάλαν στο σπίτι τους και παρόλα αυτά μαλώσανε, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, όταν μπαίνει τον παγιόκο στη μέση, ακόμα και οι καλύτερες σχέσεις διαλύονται. Εδώ τώρα πλακώνονται οι σύζυγοι, όχι πλακωθούν οι πρώην. Τώρα, μένουμε στον χώρο των αισθηματικών και να σας πω εδώ πέρα κάτι. Διαβάζω ότι το Instagram λέει βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή, οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί και τα λοιπά, και τώρα λέει βάζει ένα φίλτρο, οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια, αλλά επειδή δεν θέλετε να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας ούτε να κάνετε τάγκο ένας τον άλλον, έχει ένα φίλτρο πως βάζουν στα παιδιά που βάζουν κάτι προσωπάκια με χαμόγελα, αλλά όχι αυτό. Όχι τόσο χάλια, αυτό το είχε. Βάζουν ένα μπλερ. Πώς είναι καμιά φορά που δείχνουν τους εγκληματίες και που δεν κάνει να τους δείξουν ποιοι είναι γιατί δεν έχει βγει απόφαση, τους κατηγορούμενους κτλ. Ή ξέρω εγώ θύματα κτλ. Που απαγορεύεται να τα δείξουν στα μέσα. Σου βάζουν φίλτρο, οπότε είσαι αγκαλιά με ένα που έχει φίλτρο στο πρόσωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να το κάνεις καταρχάς. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δείξεις, ρε παιδί μου, το γκόμενό σου, να το πω έτσι, τι την ανεβάζεις τη φωτογραφία με το φίλτρο. Να δείξετε δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος, τέτοια πρεμούρα πια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία του να, ρε παιδί μου, να έχετε μια καινούργια σχέση και να θέλετε να την βγάλετε προς τα έξω, αλλά να μην θέλει αυτός. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, galaxy92.gr. Αγάπη μου, να ανεβάσω μια φωτογραφία. Συνήθως είναι γυναίκες που ζητάνε την. Συνήθως, μην πέφτε να με φάτε. Μην πέφτε να με φάτε αμέσως. Συνήθως λέω, οι γυναίκες είναι αυτές που λένε, ρε παιδί μου, αγάπη μου, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μαζί μας. Και λέω, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη, ρε μωρό μου. Κάτσε, γιατί παίζομαι με κάτι άλλες στο Instagram.

0: Σούπερ Γκέλ από τους Ρήμονς. Έχω να σας διαβάσω μια απίστευτη είδηση. Παιδί μου, συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Να είσαι τυφλός, δηλαδή, και πιωμένος ταυτόχρονα. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών, ο οποίος δεν έχει καν δίπλωμα. Είναι και αισθάνομαι και άσχημα που γελάω, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει την όρασή του, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο που έκανε. Το σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, σαν να ήταν μεθυσμένος. Που ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει, κύριε, τι κάνετε? Και λέει αυτός, λέει, ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί. Ω, βλέπω και αυτή, καλά. Και τον καταδικάσανε, λέει, σε 36 εβδομάδες, στη φυλάκιση 36 εβδομάδων, με αναστολή για 18 μήνες. Αυτός παραδέχτηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια, χωρίς δίπλωμα και παίρνοντας αυτοκίνητο χωρίς την συγκατάθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αυτοκίνητο. Θα μου πεις, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορεί να οδηγήσει τυφλός. Πήγα να πω ότι ανοίγει τις υποδομές. Γιατί συνήθως υπάρχουν και αυτοκίνητα, ας πούμε, για ανθρώπους με προβλήματα κίνησης. Αλλά με προβλήματα όρασης δεν νομίζω να έχουν βγει ακόμα. Βέβαια, με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα καινούργια ρομποτικά, μπορεί πλέον και οι τυφλοί να μετακινούνται με αυτοκίνητα, αρκεί να είναι ρομποτικά, να μην οδηγούν οι ίδιοι. Στο εξωτερικό γίνεται χαμός με αυτά. Στην Αμερική υπάρχουν, δηλαδή, κυρίως ταξί, αλλά και αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν οδηγό. Μπαίνεις μέσα και πας κανονικά στον προορισμό σου. Το οποίο βεβαίως, ενώ ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο, άμα σκεφτεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους, ίσως είναι καλύτερα να πηγαίνουμε με οχήματα χωρίς οδηγούς από τα να τα οδηγούν Έλληνες. Λέω εγώ τώρα. Εδώ ένας ρωτάει, λέει, πώς τον σταμάτησαν. Φαντάζομαι θα βάλαν σιρήνα, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: Galaxy 92.
0: Θου, κύριε. Είναι αυτό που λένε, δεν έβλεπε μπροστά του το ποτό, αλλά αυτός δεν έβλεπε μπροστά του ούτως ή άλλως. Ήτανε τύφλα στο μεθύσι και τυφλός ταυτόχρονα.

0: Πάμε για ένα break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Σε λίγο εδώ πάλι στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Τα μηνύματά σας στον galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Ναι, έχει πει κάτι ωραίο η μελέτη με φίλε Νίκο, θα το πούμε συνέχεια.
1: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας.
8: Που είσαι φιλίλη.
9: Καλέ, είσαι καλά?
8: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
10: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου, με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
16: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
16: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
17: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
16: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: ευρωβουλευτές. Τα είπα και σύγχασα. Η ώρα είναι 9 και 8. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί πήρες πολύ φορά, Χαρισόπουλε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, επιγραμματικά στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 από φορ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά ο καιρός σήμερα. Μην παραπονιέστε ούτε οι καλοκαιράκηδες ούτε οι χειμωνάκηδες.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Joanna, Cool and the Gang στο Galaxy 92. Αρχίζει βγαίνει ο ήλιος, έτσι πιο ζεστός τώρα, λίγο φτιάχνει η κατάσταση. Η νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν πολύ... τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά, καταλαβαίνετε. Όπως λέει εδώ η καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Madeleine Fugger σε άρθρο της στο Psychology Today, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που δεν βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα εξωτερικής εμφάνισης

0: τείνουν να έχουν λιγότερο επιτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Δεν ξέρω, τώρα φαντάζομαι ότι κάποιος παίζει ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην έχει πολύ. Να μην χαίρεται. Παρα πολύ χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο, γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσει κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο που υπάρχει, ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα. Το χιούμορ. Το χιούμορ, τα λεφτά, την καριέρα, το να είναι φιλόδοξος ο άλλος, να είναι καλός πατέρας κτλ. Ενώ οι άντρες είναι λίγο πιο, υποτίθεται, λίγο πιο ζώα, ας πούμε, μας λένε. Και αυτό είναι λίγο στερεότυπο. Νομίζω ότι και οι άντρες από μια ηλικία και μετά κοιτάνε και άλλα πράγματα. Κοιτάνε αν είναι καλή μητέρα, αν είναι στοργική, αν είναι καλή μαζί του, αν δεν είναι, δεν του ζαλίζει τα ούμπαλα. Εδώ λέει πάντως, οι γυναίκες λέει σύμφωνα με μελέτη, οι γυναίκες που θεωρούν τους συντρόφους τους πολύ λιγότερο ελκυστικούς από εκείνες, είναι πολύ πιθανότερο να φλερτάρουν με άλλους και να ενδώσουν σε εξωσυζυγικές περιπέτειες. Τα σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα. Παρόμοια και τα συμπεράσματα μιας άλλης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εμφανισιακώς ατέρια στα ζευγάρια έχουν πιο σύντομες και λιγότερο επιτυχημένες σχέσεις. Όχι όμως γιατί το πιο ελκυστικό μέλος είναι πιο επιρρεπές στην απιστία, ότι ξέρω αν είσαι πιο ωραίος θα τον κερατώ στον άλλο, αλλά το λιγότερο ελκυστικό είναι πιο ευάλωτο στη ζήλια. Αυτό ισχύει, όντως. Δηλαδή, αν κάποιος είναι λιγότερο όμορφος από τον άλλον, είναι και πιο ζηλιάρης.
1: Τώρα
0: μαθήσει.
1: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield.
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Fame, ένα τραγούδι που έκανε χαμό στα social και στο TikTok, το Sun. Είναι ο μοναδικός λόγος για να το αντιπαθήσει αυτό το τραγούδι. Κατά τα άλλα είναι υπέροχο. Αλλά άμα το βλέπεις 100.000 φορές στο TikTok, λες φτάνει, προστάρτηκε κάτι άλλο, για όνομα του Θεού. Ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα με το θέμα των όμορφων και των άσχημων. Αν οι όμορφοι κερατώνουν τους άσχημους, λέει εδώ πέρα, λέει, κανείς άσχημος δεν μπορεί να βρει μοντέλο εκτός αν είσαι ο Ρωμέ Γαβράς. Γιατί ο Ρωμέ Γαβράς είναι άσχημος? Μια χαρά είναι ο Γαβράς. Φίλε, άμα είναι ο Γαβράς άσχημος, εμείς τι να πούμε? Η Ειρήνη λέει κάτι πολύ σωστό. Άμα είσαι τύπος να κερατώσεις, θα κερατώσεις είτε είσαι άσχημος είτε όμορφος. Η αυτοπεποίθηση είναι πιο δυνατή από την ομορφιά. Μεγάλη κουβέντα αυτή και πολύ σωστή. Η αυτοπεποίθηση είναι πιο δυνατή από την ομορφιά, λέει η Ειρήνη. Ο άλλος λέει, δες το δικό στο παράδειγμα και τρόμαξα προς στιγμή να εννοούσε το Γαβρά με την Ραταϊκόφσκη. Παιδιά, δεν είναι άσχημος ο Γαβράς. Δηλαδή, sorry, όταν λέμε όμορφος, ποιον εννοούμε? Τον Μπρατ Πιτ μόνο και τον Ρουβά? Οι άλλοι δηλαδή που είναι λίγο πιο μπρουτάλ, λίγο πιο αντρουά, ας πούμε, δεν είναι όμορφοι? Δεν κατάλαβα τώρα. Γίναμε όλοι, βρήκαμε το. Ο Γαβράς δεν είναι ωραίος και δεν. Εντάξει, αντιπαθής μπορεί να είναι λίγο. Βγάζει αυτή την πίχλα. Αυτό του Τζόνι Ντεπ το πράγμα, ρε παιδί. Βγάζει μια Τζόνι Ντεπιά. Αλλά κατά τα άλλα είναι ωραίος ο άνθρωπος. Τώρα θα κάνω εγώ το δικηγόρο του Γαβρά, που είναι με τη Ραταϊκόφσκη. Σιγά μην του κάνω και το δικηγόρο, δεν φτάνει που είναι με αυτό το μωρό. Αν είναι δυνατόν. Ακούτε Galaxy 92, ακούσαμε Derek Fain. Έρχονται τραγουδάρες, Eagle Eye Cherry, Pierces και Sting εδώ. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη και είναι και πιο. είναι πιο άσχημη από μένα.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, αυτό είναι ψέμα, δεν γίνεται. Είναι πιο όμορφη, αλλά μην πάτε εκεί. Γιατί όπως είπε και η Ειρήνη, η αυτοπεποίθηση είναι πιο δυνατή από την ομορφιά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Τα Λίντρο Γκερί έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερί Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Μια τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
17: Και ο καναπές Chesterfield?
16: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
17: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
18: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites.

0: από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
2: Galaxy 92. Amazing music.

στο τριαντάφυλλο της Ερήμου από τον Sting στο Galaxy 92. Ο Χρήστος λέει: όλα, Βαγγέλη, είναι θέμα πόρτας. Άμα την αφήνεις ανοιχτή, όλα γίνονται, είτε σε άσχημος, υπέρβαρος ή όμορφος. Καλά, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα ζευγάρια, τον όμορφο και τον άσχημο, αν κερατώνουν κτλ. Αν πατάνε, το λέμε και πιο ωραία.

0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος δεν μπορεί να συνοηθεί με το GPS του αυτοκινήτου του ή του κινητού και κυρίως του αυτοκινήτου. Και όταν το βάζει και του σου βγάζει άλλο από αυτό που βάζει, δηλαδή λέει, ξέρω εγώ, Siri, take me to Αχαρνών Street. Και σου λέει, let's go to Αχαρνές. Not Αχαρνές, Αχαρνών. Και αρχίζει και φωνάζει στο GPS, λες και είναι άνθρωπος. Μωρή Αχαρνών είπα, δεν είπα Αχαρνές. Και μετά γίνεται όλο αυτό το show που βγάζει διάφορα το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Let's go to Αχαρνάι. Όπως το Shopping Star που είχε πει άλλη που λέει φτάσαμε Αχαρνάι. Κάπως έτσι. Έτσι δεν το κάνουν. Τα GPS πολλές φορές δεν λένε έτσι. Λες, ξέρω εγώ, πάρε μου call Dimitris Papadopoulos. Και σου λέει I have no contact with Dimitri Kutupolis. Και λες όχι Dimitri Kutupolis, Dimitris Papadopoulos. Ή του λες please take me to Βουλιαγμένης Avenue. Και σε πάει, ξέρω εγώ, στη Βουλιαγμένη. Let's go to Βουλιαγμένη. Και αρχίζει φωνάζει. Τώρα δεν σου είπε Βουλιαγμένης. Γιατί με πας στη Βουλιαγμένη. Ε, άχρηστο. Μπαμ, αρχίζει το βαράνε μετά. Και νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να απαντήσει. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο. Γράψτε μου στο galaxy92.gr ποιος φίλος που έχει ξεφύγει έτσι και μιλάει με το GPS, λες και είναι άνθρωπος, ειδικά όταν του δίνει λάθος οδηγίες. Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι όπως στην Αμερική. Στην Αμερική πας και λες, ξέρω εγώ, Oxford Street. Σε πάει ο άλλος Oxford Street. Εδώ πας να πάρεις, ας πούμε, τον Γιάννη Διαμαντίδη. Και σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, Gianni Versace, σου βγάζει όνομα. Μα δεν ακούνε, δεν έχουνε. Τι AI, βλακίες να πούμε. Σιγά το AI, έτσι είναι το AI. Άμα είναι έτσι το AI, καλύτερα να ρωτήσουμε τον περιπτερά που θα πάμε. Κοτσαρίκο, καλημέρα. Σήμερα 9:45, τι έγινε, φίλε. Παρακοιμήθηκες. Παρακοιμήθηκες.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Πολύ ωραίο το look άστεγου αυτό που λασάρει ο Τσορτέκης. Το είδα χθες στον Αναούτογλου που πήγε. Η μόνη μου διαφωνία, δεν με πειράζει το Μούση. Τα έλεγα χθες για το Μούση και το περίεργα υπόλοιπα ρούχα που φοράει. Αυτό πράγμα με το τσαντάκι μπανάνα που φορέωσε στο Late Night, τι το είχε μαζί, τάκοβε εισιτήριο. Είχε το εισιτήριο μαζί του και φοβόταν ότι ο Αρναούτογλου είναι ο ελεγκτής. Για ποιο λόγο πας σε late night show που είναι άλλος κουστούμαρισμένος με τη γραβάτα του, ντουζαρισμένος, λουσμένος, έχει βάλει τα αρώματά του κτλ. Και πας εσύ ντυμένος, λες και είσαι στην Ομόνια και περιμένεις να σε ελεήσουνε, και μου βάζεις την μπανάνα. Εντάξει, δηλαδή, οκ, okay, ρε, είσαι καλλιτέχνης, το καταλάβαμε, και με μουσια κτλ. Την μπανάνα, γιατί τη βάζεις πλάγια εδώ, χιαστή. Έχει κάτι πιτσιρίκια στη γειτονιά μου, κάτι wannabe trappers που κυκλοφορούν σαν συμμορίες 5-5-5-5 ντυμένη μαύρα και έχουν τα τσαντάκια. Αυτή, ναι, το καταλαβαίνω. Εσύ που είσαι ηθοποιάρα και είσαι καλλιτεχνάρα και πας καλεσμένος σε ένα late night, τι τη θες την μπανάνα, χιαστή εδώ πέρα, τι έχεις μέσα, θέλω να ξέρω. Θέλω κάποιος, δεν ξέρω αν το έκανε Αρναούτογλου, ήθελε να κάνει αυτό τα παιχνίδια που κάνουν στις εκπομπές. Μου λέει, άνοιξε την τσάντα σου να δούμε τι έχεις. Τι είχε μέσα στην μπανάνα, τι έχει μέσα Τσορτέκης στην μπανάνα, το οποίο το ξέρει να το πει παρακαλώ εδώ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να σας πω και το άλλο. Μεγάλη αλυσίδα fast food, πολύ γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, επιχειρεί, λέει, σκέφτονται, εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τις μερίδες και να βάλουν περισσότερο πρωτεΐνη στα γεύματά τους, γιατί λέει τώρα αυτοί που παίρνουν τα χάπια αδυνατίσματος και τις ενέσεις που κάνουν, τα πώς λέγονται αυτά τα φάρμακα, εν πάση περιπτώσει, τα GLP-1, εξακολουθούν να πηγαίνουν στις αλυσίδες αυτές τη fast food. Δηλαδή ο άλλος κάνει, παίρνει το χάπι για να χάσει, αλλά σου λέει χάνω που χάνω. Θα χαλάσω ότι εγώ τη συνήθειά μου, αφού πάω εγώ, μου αρέσει το μπέργκερ. Θα πάω να φάω χάμπουργκερ. Αλλά δεν μπορούν να φάνε αυτά που τρώγανε πριν. Τρώγανε 5 χάμπουργκερ. Τώρα σου λέει, δεν έχω, το στομάχι μου δεν θέλει τόσο. Θέλει μικρότερη μερίδα. Και σκέφτονται, λέει, σκέφτονται, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό στην γνωστή αυτή αλυσίδα fast food, να πάρουν το μπέργκερ που εδώ που τα λέμε, α πούμε την αλήθεια, αν την πω την άποψή μου, να το κάνουν πιο μικρό σε μέγεθος για να παίρνουν. Την ίδια ποσότητα, ξέρω κι εγώ, άβυσος ψυχή του ανθρώπου και κυρίως άβυσος το στομάχι του ανθρώπου.
1: Galaxy 92.

0: London Beach στον Galaxy 92, λίγο πριν την εκπνοή, όχι τη δική μου, την εκπνοή της εκπομπής. Μακριά από εδώ. Σήμερα θα γίνει του Καρβέλα στα κανάλια. Χαμός. Περιμένουμε τοποθέτηση από Ανίτα Πάνια. Εδώ τοποθετήθηκε ο Φραγκολιάς, δεν κατάλαβα δηλαδή. Η Ανίτα, γιατί όχι.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και σας αφήνω με ερωτιάρικο τραγούδι με τον ύμνο από Heart Alone. Πολλά φιλιά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι αύριο εδώ στις 6. Πυλοφόροι και μυστροί. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και πριν η Ξένια Κουρτόγλου με την έμπνευση της ημέρας. Καλημέρα!

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο.
0: Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Hi, Βαριάν. Καλημέρα. Καλημέρα με χαμόγελο και την καλύτερη διάθεση. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και βρίσκεστε στον παράδεισο της μουσικής, εδώ στους 90,3. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι εδώ, κοντά σας, στην παρέα σας, για να κάνουμε αυτό το όμορφο πρωινό ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο ευχάριστο και να δώσουμε στην ημέρα μας ρυθμό, το ρυθμό που αξίζει. Όλα τα νέα της ημέρας, οι αγαπημένες μουσικές επιλογές, διαγωνισμοί, πολλά δώρα και φυσικά όλοι οι αγαπημένοι μας showbiz με όσα συμβαίνουν και αξίζει να ξέρουμε. Φτιάξτε λοιπόν το καφεδάκι σας, ανεβάστε την ένταση και συντονιστείτε. Paradise 903, γιατί η μέρα μόλις ξεκίνησε και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε και ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσουμε. Paradise 903, η παρέα σας, η μουσική σας, η καλή σας διάθεση. Σας περιμένω όλους να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Good morning, Ξάνθη, ως τις 12 θα είμαστε μαζί. 7 γράφει το ημερολόγιο, σημειώστε το. Γιορτάζει ο Βάχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή. Και ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σας περιμένουν να περάσουμε όμορφα. Για την ώρα, Τζαμάικα και μπαμ μπαμ.

0: Jamaica Bam Bam, τι ωραίο, πολύ δυναμικό το ξεκίνημά μας και θα συνεχίσουμε σε παρόμοιους ρυθμούς. Σας θέλω όλους εδώ στους 90,3. Η πιο μεγάλη γιορτή ξεκινεί, ας προετοιμαστούμε. Το νέο κατάστημα της Lily Drogery στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου στην Παναγία Τσαλδάρη ανοίγει τις πόρτες του και μας περιμένει αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου με ένα καταιγισμό δώρων αλλά και πάρα πολλές εκπλήξεις. Ζήστε τον παλμό του Paradise N03 μαζί με τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλος, Αλεξάνδρα Κουσίδου live. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε εκεί. Και στρίψτε το Lily τροχό τη τύχη και κερδίστε πλούσια δώρα. Θα μπούμε σε σούπερ διαγωνισμούς βεβαίως και μπορεί να είμαστε ένας από τους 10 τυχερούς. Και φυσικά μόνο για αυτή την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο 9 και 10 Οκτωβρίου επωφεληθείτε από τις προσφορές. 15% σε όλα τα είδη. Lily Drogery, θα τα αγαπήσεις πολύ. Lily, καλημέρα.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Για πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα νέα του καιρού. Για πάμε να δούμε. Γενικά έθριος ο καιρός θα παρουσιαστεί σήμερα Τετάρτη και η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες νομίζω πως μας απασχολεί πολύ. Σήμερα ωστόσο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Για την Πέμπτη κυρίες και κύριοι θα εμφανιστούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα βόρεια και βαθμαία στα κεντρικά υπηρετικά. Σάββατο θα συνεχιστούν οι τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες στα δυτικά και στα περισσότερα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αχ, τι ωραία, τι καλά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή με μέγιστες τιμές γύρω στις 24 με 27 βαθμούς Κελσίου στους περισσότερους νομούς. Τώρα πάμε να δούμε θερμοκρασίες αυτήν την ώρα. Τώρα που μιλάμε, ηλιοφάνεια βλέπω από άκρη σε άκρη, ελάχιστα σύννεφα στη Δράμα αλλά και στο Παρανέστη. Όπου εκεί η θερμοκρασία γράφει Παρανέστη 17, Δράμα 20, Καβάλα Θάσο 15, Ξάνθη 20 βαθμοί, Κομοτηνή το 20 καλά κρατεί, Σάπες Αλεξανδρούπολη 14 βαθμοί αλλά πολύ ηλιοφάνεια, 19 και στη Σαμοθράκη και Ορεστιάδα ψηλά 11 βαθμοί Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία, ολοκληρώσαμε την πρόγνωση του καιρού, πήραμε μια μικρή γεύση και συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ σας το υποσχέθηκα. Θα κινηθούμε σε παρόμοιους ρυθμούς σήμερα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βρισκόμαστε ήδη στα 15 μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα, Ξάνθη. Σας περιμένω εδώ στους 90,3 να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Και όπως είπαμε, η μέρα κρύβει πολλές εκπλήξεις. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του Τριδήμου. Okay. Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Σας περιμένω να περάσουμε όμορφα. Καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Τετάρτης και η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Good morning!

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande, Hey

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Που είσαι φιλίλη.
3: Καλέ, είσαι καλά.
2: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
4: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. 90,3.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Εδώ λοιπόν στους 90,3 θα μαθαίνετε όλα πρώτοι, το ξέρετε καλά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα Ξάνθη. Καλημέρα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, εσείς περιμένουμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Λοιπόν, παρέα μας είναι το Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, White Coffee για την ακρίβεια, βεβαίως. Κάναμε έτσι ένα refresh, ανανεωθήκαμε, βάλαμε περισσότερο γαλάζιο και είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να σε υποδεχτούμε καθημερινά. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και φυσικά 2541-024-024 για τον καφέ της ημέρας και φυσικά για το super duper πρωινό, λαχταριστό και πάρα πολύ εδελαστικό. Μπείτε λοιπόν και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να ρίξετε μια ματιά, να πάρετε μια μικρή γεύση και έπειτα να απολαύσετε. White Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει super διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάπως έτσι συνεχίζουμε παρέα. Θα πάμε στη Σακύρα και θα μιλήσουμε για ακόμα μία φορά για αυτή την εμφάνιση έκπληξη της Dua Lipa σε συναυλία της Σακύρα. Παρακαλώ, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Οι δύο καλλιτέχνηδες ερμήνευσαν το Anthologia, ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της Σακύρα από το άλμπουμ Pièce de Calçon του 1995. Λοιπόν, λαμπερή και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και η μία και η άλλη, δεν ξέρω ποια είναι έτσι πιο όμορφη, και οι δύο είναι κούκλες. Ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, χαρακτήρισε η Σακύρα την παρουσία της Dua Lipa στη συναυλία της. Η τραγουδίστρια έκανε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου μια εμφάνιση έκπληξη στη σκηνή της Μαδρίτης. Τα έχουμε πει και χθες αυτά άλλωστε, κατά τη διάρκεια της live της Κολομβιανή Star με τις δύο να ερμηνεύουν μαζί αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Η Σακύρα βρίσκεται στην περιοδία της, στη μέση περίπου. Είναι μια σειρά από 12 συναυλίες. Είναι το Shakira Stadium στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Λοιπόν, εντυπωσιακή, λαμπερή, τα είχε όλα η βραδιά, αλλά και οι δύο. Πόσο όμορφες πραγματικά. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα? Ελπίζω να τα καταφέρουμε δηλαδή. Ωστόσο, εγώ θα σας θυμίσω ότι παραμένετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπου και αν είστε. Είμαστε μαζί από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Το έχω ξαναπεί, ένα κλικ είναι αρκετό. Φυσικά έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Έτσι, ένα κλικ είναι αρκετό και ταξιδεύουμε παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη συνεργασία και θα το ακούσουμε live, έτσι ακριβώς όπως έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Είναι η Σακύρα, είναι η Dua Lipa. Πάμε στη Μανδρίτη μία βόλτα. Μπορείτε ταυτόχρονα να δείτε και ένα βιντεάκι το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και είναι πολύ πολύ πολύ φανταστικό. Για πάμε.
1: Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchas gracias. Ακούτε έτσι. Εν τω μεταξύ, ψηλή και κοντή στην κυριολεξία. 2 μέτρα η Dua Lipa. 1,50 η Σακύρα. Μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Η μία μέσα στα κόκκινα, φωτιά και λάβρα, η άλλη μέσα στα μαύρα. Αλλά και οι δύο λαμπερές, αυτό έχω να πω.
1: With her humility, you've been so nice to all of us, my team. I mean, now, if I was your fan before, now I'm like the president. So okay, bueno, without further ado, let's do this.
2: Let's do it.
1: Con ustedes, Anthologia.

Και συνεχίζουμε εδώ. Πάμε 27 μετά τις 11. Λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Μέση. Το εκπληκτικό δώρο του διαιτητή στον Αργεντίνο Θρύλο στο φινάλε του μάτς με τον Μπενίν. Τι έγινε εδώ? Λιονέλ Μέση έριξε τίτλους σε μια μυθική καριέρα με τον γκολ αλλά και τις ασίστ του στο φιλικό με τον Μπενίν. Και το φινάλε, από ό,τι φαίνεται, το αγώνα βρήκε τον απόλυτο στάρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να δέχεται ένα ξεχωριστό δώρο. Να μην το σχολιάσουμε αυτό το δώρο εμείς. Για πείτε μου τώρα. Το Monumental φόρεσε λοιπόν τα καλά του τα ξημερώματα της Τετάρτης, 7 το Οκτώβρη, και έγραψε ιστορία με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους της Εθνικής Αργεντινής να κατακλείζουν κάθε γωνιά του εμβληματικού γηπέδου. Από ό,τι φαίνεται ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα. Και αποδίδουν τις τιμές που αρμόζουν στο Λιονέλ Μέση. Μιλάμε για το ακροτελεύτιο παιχνίδι της τεράστιας διεθνούς καριέρας του. Μάλιστα, ναι, πολύ σωστά. Τώρα, βλέπω ένα βίντεο στο οποίο δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Η αλήθεια είναι, δεν πειράζει, αλλά εσείς να μου στέλνετε τέτοια βιντεάκια. Εγώ θα ρωτάω, θα έχω τις απορίες μου και θα τις λέω και στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση έχω να πω ότι ο ίδιος φρόντισε να τους αποζημιώσει και με το παραπάνω, αφού στο μάτς λοιπόν έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Για να δω, εδώ βλέπω διάφορα σχόλια. Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το βίντεο, παιδιά. Βοηθήστε με λίγο, γιατί τώρα θα αρχίσω να λέω ότι είναι στον αέρα και δεν θέλω. Α, ο χιλιανός διαιτητής είναι αυτός, ο Φερνάντο Βέχαρ, πολύ σωστά. Τέλος πάντων, κάπου εκεί στο βίντεο φαίνεται ο κύριος Βέχαρ να πλησιάζει τον 39χρονο σούπερστάρ, έτσι, και δεν του παρέδωσε απλά την μπάλα του αγώνα, αλλά έβγαλε από τις τσέπες του μία κίτρινη και μία κόκκινη κάρτα και το της έδωσε ως ενθύμιο για το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του Μέση με την αγαπημένη του ομάδα. Πολύ ωραίο. Οπότε μία κίτρινη και μία κόκκινη, έτσι να ζήσουμε να το θυμόμαστε και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους. Παρέα μας είναι τα Ακροπολία Καραχασάν. Για το καθημερινό μας τραπέζι επιλέγουμε τα καλύτερα για μας, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας, για κάθε ξεχωριστή στιγμή. Προμηθευτείτε τα καλύτερα από το κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Αρδάρη 58, Ακροπολία Κελαντικά Καραχασάν.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
10: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

πρωινό σε όλους, συντονισμένοι στον Paradise 903, εδώ που ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα μαζί. Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις

Συντονιστήκατε. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρέα μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις. Αρχικά ετοιμαστείτε. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα της παγκόσμια καμπάνια, παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντική και σίγουρα ιταλική. Η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές, ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα αλλά και στο kikocosmetics.gr. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, όπως είναι αναμενόμενο, θα ακούσουμε Madonna, μία είναι η βασίλισσα της pop και βεβαίως εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες, η μία μετά την άλλη. Φύγαμε για Madonna και I Feel So Free εδώ στους 90,3.

0: Και ενώ λοιπόν κάνω την βόλτα μου στο διαδίκτυο, πέφτω πάνω στην σαγηνευτική Emma Stone και βλέπω τον τίτλο τώρα, ακούστε. Ναι, ακούστε. Emma Stone χωρίς στιθόδεσμο και με μπλε ταγιέρ στο σόου της γνωστής εταιρείας Louis Vuitton. Στιθόδεσμος, Παύλα Σουτιέν, κορίτσια και αγόρια. Η Emma Stone λοιπόν με τολμηρό μπλε ταγιέρ, η Ζεντάγια με τζιν, αλλά και η Άννα Ντεάρμας με δερμάτινο φόρμα στο σόου της Louis Vuitton στο Λούβρο. Τι ωραία. Και κάπου εκεί λοιπόν τα βλέμματα όλα έπεσαν πάνω στην Emma Stone. Γιατί βρε παιδιά, επειδή δεν φορούσε σουτιέν, η πρώτη είναι η τελευταία που κυκλοφορεί έτσι. Άλλωστε έχει γίνει τάση τα τελευταία χρόνια, ασχετά αν συμφωνώ ή όχι. Βλέπω ότι πάρα πολλοί το τολμάνε. Έτσι, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν ξέρω, τους βγάζει κάτι διαφορετικό τέλος πάντων. Καθένας ό,τι νιώθει, δεν είπαμε. Λοιπόν, η Emma Stone, όπως είπαμε, επέλεξε ένα τολμηρό μπλε ταγιέρ να παρευρεθεί στην γνωστή επίδειξη μόδα στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τη Ζεντάγια και πολλούς ακόμη βέβαια. Οι τρεις ηθοποιοί ήταν ανάμεσα στις διάσημες προσκεκλημένες του οίκου στην τελευταία μεγάλη επίδειξη της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Η 37χρονη Stone φόρεσε αυτό το ταγιέρ, παιδιά, χωρίς σουτιέν, και όλα τα μέσα μιλούν γι' αυτό τώρα, έτσι. Το οποίο συνδυάστηκε με μαύρες γόβες, αλίμονο, μαύρη τσάντα του οίκου φυσικά, και το έντονο χρώμα αλλά και η τολμηρή επιλογή στο σακάκι έδωσαν τον τόνο στο σύνολο, με τα υπόλοιπα αξεσουάρ να παραμένουν λιτά. Αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση όμως, είπαμε, ήταν το ότι εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν. Okay, στην πρώτη εμφάνιση στη φετινή εβδομάδα μόδας, η Ζεντάγια προτίμησε ένα πιο χαλαρό συνδυασμό, φορώντας κλασικό μπλε τζιν. Το έχουμε σχολιάσει ξανά, με κοντό τόπ και λευκό σακάκι. Η 30χρονη πρωταγωνίστρια του Euphoria ολοκλήρωσε το σύνολό της με λευκές μυτελές γόβες και χρυσούς κρίκους στα αυτιά. Όλα καλά, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ βλέπω τα τρία κορίτσια λαμπερά εντυπωσιακά. Και τώρα, επειδή δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε, θα ασχοληθούμε με το τι φόρεσαν και πώς το φόρεσαν, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ όμορφες και πάρα πολύ εντυπωσιακές. Ας μείνουμε στην ουσία.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Και αφού λοιπόν το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ, τι έχεις να κάνεις εσύ? Να κατεβάσεις την εφαρμογή μας και να τραγουδάς όλοι με ολαλαλαλαλαλα. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Δεν ξέρω ποιες έχετε τα γενέθλιά σας εκεί έξω. Πάντως όσοι γιορτάζετε, που είπαμε είστε αρκετοί σήμερα, έτσι, αναφερθήκαμε σε εσάς νωρίτερα, και σίγουρα είστε αρκετοί εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά και καλά. Είναι όμορφο το πρωινό σήμερα, είναι τρομερά ηλιόλουστο. Και εμείς το περνάμε παρέα. Το coffee είναι εδώ, white coffee, μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, για να μας δροσίσει και φυσικά να δώσει ένα άλλο άρωμα στη μέρα μας. Μια άλλη γεύση, διαφορετική, ποιοτική και σίγουρα ιδιαίτερη. Coffee, κυρίες και κύριοι, στο 2541-024-024. Δοκιμάστε και πρωινό, κρύα σάντουιτς, μπάρες δημητριακών, γιαουρτάκια και ό,τι άλλο λαχταράτε.

Λίγα λεπτά πριν από τις 12, συντονισμένοι στον Paradise 903. Είναι Τετάρτη 7 το Οκτώβρη, συνεχίζουμε παρέα με τα Ακρεοπολία Καρεχασάν εδώ στους 90,3. Εδώ λοιπόν θα τα βρείτε όλα. Δοκιμάστε εκλεκτά κρεατικά και λακταριστά αλαντικά, όλα προσεκτικά επιλεγμένα και σωστά ελεγμένα, με ένα μόνο στόχο, να προσφέρουμε στην οικογένειά σας ό,τι καλύτερο θα επιλέγαμε και για τη δική μας οικογένεια. Άρα, και τώρα που άρχισαν τα σχολεία για τα καλά, άνοιξαν τα παιδάκια μας, έτσι. Και τώρα που άνοιξαν τα σχολεία και τα παιδάκια μας χρειάζονται κάτι λαχταριστό, κάτι νόστιμο, εδώ θα τα βρείτε όλα. Αγαπημένες γεύσεις, τα Ακρεοπολία Καρέχασαν. Θα βρείτε πάρα πολλές υπέροχες επιλογές για το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι και όχι μόνο, και για το καθημερινό σνακ. Νόστιμες ιδέες για το καλατσιόν τους, λαχταριστές προτάσεις για το σπίτι και ποιοτικά προϊόντα που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι. Γιατί όταν πρόκειται για την οικογένειά μας, θέλουμε μόνο το καλύτερο. Ακρεοπολία Καρέχασαν. Ποιότητα, γεύση και φροντίδα σε κάθε τραπέζι. Θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια, ενώ τις περισσότερες ετικέτες της οικογένειας Καρέχασαν θα τις βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλή απόλαυση.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο και θα σας ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε. Πολλά ζουμερά φιλιά, να περάσετε φανταστικά και αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί για την ώρα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Bye bye!

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
14: Χαίρετε, είναι μεσημέρι, ώρα 12 και εσείς συντονισμένοι στο Galaxy 92. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, κέφι και παρέα. Μείνετε εδώ γιατί το μεσημέρι θέλει ρυθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Και μετά. Τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lee θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lee τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lee Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου

0: επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Μαμά! Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7.
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: κοινότητα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου.
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
7: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
8: Που είσαι φιλίλη.
9: Καλέ, είσαι καλά.
8: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
10: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
11: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
12: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
11: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
12: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
13: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
14: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
15: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
15: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
16: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
15: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
17: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
18: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
19: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας, τον Galaxy 92, για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande, hey.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
10: Μαμούτ!
9: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
11: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
12: τι?
11: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
12: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
13: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music. What is

0: άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών. Του σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, σαν να ήταν μεθυσμένος. Πού ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει, κύριε, τι κάνετε? Και λέει αυτός, λέει, ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί. Ω, βλέπω και αυτή, καλά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μπορεί να μην είμαστε ικανοί να σας φτιάξουμε τη μέρα, αλλά μπορούμε ίσως εδώ από το Galaxy να σας βάλουμε σε αυτή τη μέρα το καλύτερο soundtrack.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Είναι ο Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και μπορεί να τελείωσε η εκπομπή. Η μέρα όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα διαλέξτε, πολλές φορές εξαρτάται και από τις δικές σας διαθέσεις και από τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, έχει ακόμη δρόμο. Galaxy 92, να είστε καλά!

0: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις.
7: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο κρεοπωλείο, δημοτική αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κάπου εδώ μπορούμε επίσημα να πούμε ότι η εβδομάδα έφτασε στη μέση. Δεν τελείωσε βέβαια, μην βιάζεστε. Απλώς από εδώ και πέρα η Παρασκευή αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε για λίγο στην άκρη email, υποχρεώσεις, λογαριασμούς και όλους εκείνους που ξεκινούν μια πρόταση με το τρομακτικό «Έχεις ένα λεπτάκι». Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το λεπτάκι κρατάει συνήθως 45. Στα σημερινά Energy Vibes της Τετάρτης έχουμε απ' όλα. Γυρίζουμε πίσω στο σαν σήμερα, ψάχνουμε τις περίεργες ειδήσεις που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ενδιαφέροντα, τσεκάρουμε τι λένε τα ζώδια, έχουμε πετύψει ταξιδιωτικές ιδέες, άχρηστες πληροφορίες που εντελώς ανεξήγητα θα θυμάστε περισσότερο από τις χρήσιμες και φυσικά το έτσι ανέκδοτο της ημέρας. Είναι Τετάρτη, περάσαμε τη μισή διαδρομή και τώρα το βλέμμα είναι καρφωμένο στο Σαββατοκυριακό. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, 2 ώρες μουσική, χαμόγελο και ό,τι χρειάζεται για να πάει η μέρα ένα κλικ καλύτερα.
3: Energy Vibes.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι 7 Οκτωβρίου. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στους Σεργιό, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, αλλά και στους Βάκχο, Βάκχη, Βακχία, μαζί με τους Πολυχρόνη, Χρόνη, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Αν έχετε λοιπόν κάποιον ή κάποια στη λίστα σας, ξέρετε, ένα τηλέφωνο, μία τούρτα ή έστω ένα χρόνια πολλά στο Messenger είναι must of the day. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα αυτής της ημέρας, 7 Οκτωβρίου. Σαν τέτοια μέρα το 2001 ξεκινάει η επιχείρηση Enduring Freedom από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους με στόχο την ανατροπή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μια στιγμή σταθμός που άλλαξε την γεωπολιτική καριέρα και επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Τέτοια μέρα το 1985 ο Γιασέρ Αραφάτ δίνει μια ιστορική ομιλία μιλώντας για ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ αλλά και για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μια κίνηση που έβαλε τις βάσεις για μελλοντικές συζητήσεις στη Μέση Ανατολή που τουλάχιστον στο σήμερα φλέγεται. Φυσικά τώρα σε πάμε στις 7 Οκτωβρίου του 1995. Μουσικά τότε οι Oasis πατάνε κορυφή στα βρετανικά charts με το What's the Story Morning Glory. Το άλμπουμ που μας έδωσε το υπέροχο classic rock κομμάτι Wonderwall και έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης δεκαετίας. Britpop στα καλύτερά της με επιρροή που κρατά μέχρι και σήμερα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Έχετε πάει ποτέ σε ξενοδοχείο, κοιτάξατε τους αριθμούς στις πόρτες και κάτι δεν σας έβγαινε στο μέτρημα? Γιατί σε ορισμένα ξενοδοχεία μπορεί να δείτε δωμάτιο 12, μετά 14 ή ακόμα πιο περίεργα 4-19 και μετά 4-21. Το 13 το ξέρουμε, έχει φάει τέτοιο bullying από τις δυσιδαιμονίες που αρκετοί πελάτες δεν θέλουν ούτε να το βλέπουν στην πόρτα τους. Υπάρχει μάλιστα και λέξη για τον φόβο του αριθμού 13. 3 και 10 φοβία. Άντε τώρα να το πεις αυτό στη ρεσεψιόν χωρίς να χρειαστεί δεύτερη διανυκτέρευση. Το 4-20 όμως έχει μια άλλη ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αριθμός έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την κάναβη, ενώ η 20 Απριλίου 4 κάθετος 20, όπως γράφεται εκεί η ημερομηνία, έχει γίνει ανεπίσημα ημέρα αναφορά της. Και κάπως έτσι, δωμάτια με το νούμερο 4-20 έγιναν κατά καιρούς υπερβολικά δημοφιλή για τους λάθους λόγους όμως. Σε σημείο που ορισμένα ξενοδοχεία προτίμησαν απλώς να παραλείψουν τον αριθμό. Οπότε την επόμενη φορά που θα μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο, ρίξτε μια ματιά στις πόρτες. Αν δείτε 12, μετά 14 ή 4-19 και μετά 4-21, δεν μέθησε ο άνθρωπος που έβαζε τα νούμερα. Το ξενοδοχείο απλώς αποφάσισε ότι κάποιες κρατήσεις καλύτερα να μην γίνουν ποτέ. Energy vibes.

0: Καλοί ντρογκεροί έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχότιστη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερή Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
14: Ναι, τώρα θα μάθεις. Ήξερες ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν περιλάμβαναν μόνο αθλητικά αγωνίσματα, αλλά και καλλιτεχνικά. Α! Το έχεις ξανακούσει αυτό? Οι Ολυμπιακοί αγώνες που λες δεν ήταν πάντα αποκλειστικά αφιερωμένοι στον αθλητισμό. Από το 1912 μέχρι και το 1948, στους Ολυμπιακούς αγώνες υπήρχαν και καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διαγωνιστούν σε κατηγορίες όπως η λογοτεχνία, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες και η αρχιτεκτονική. Τα έργα μάλιστα που υποβάλλονταν έπρεπε να σχετίζονται με τα αθλητικά ιδεώδη και να αποτελούν φόρο τιμή στο αθλητικό πνεύμα. Αυτή η πτυχή των Ολυμπιακών Αγώνων εισήχθη από τον Pierre de Coubertin, τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος πίστευε στη σύνδεση ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Τα καλλιτεχνικά μετάλλια δίνονταν στους νικητές όπως ακριβώς και στους αθλητές, ωστόσο η συμμετοχή στα καλλιτεχνικά αγωνίσματα μειώθηκε με την πάροδο των ετών, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους αγώνες μετά το 1948. Σήμερα η πολιτιστική συνιστόσα των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει μέσω των Ολυμπιακών Πολιτιστικών Προγραμμάτων, άρα χωρίς τον ίδιο χαρακτήρα διαγωνισμού.
16: Ακούς Energy Vibes.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ένα σκυλί, μία γάτα και ένα διαζύγιο. Όχι, όχι, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματική viral είδηση που μας έρχεται από τον Μπαμάλ της Ινδίας. Ένα ζευγάρι λοιπόν παντρεύτηκε το Δεκέμβρη του 24 μετά από έρωτα στραπή, με κοινή αγάπη για τα ζώα, χώρισε.

Λίγους μήνες αργότερα. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο σκύλος του άντρα και η γάτα της γυναίκας είχαν πιο έντονη κόντρα και από ότι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η κυρία λοιπόν δήλωσε ότι ο σκύλος ήταν επικίνδυνος για τη γάτα. Ο κύριος αντέδινε πως η γάτα παραμόνευε το ενιδρίο και προκαλούσε ένταση. Κάπως έτσι οι καυγάδες στο σπίτι έγιναν πιο συχνοί και από τις εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση. Παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης, το ζευγάρι κατέληξε στο διαζύγιο με την αιτιολογία ασυμφωνία χαρακτήρων, προφανώς κατοικιδίων. Οι ειδικοί βέβαια μίλησαν για υπερβολική συναισθηματική εξάρτηση από τα ζώα. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν ούτε ο σκύλος ούτε η γάτα κάνουν πίσω, τι να πρωτοσώσει ο σύμβουλος? Moral of the story. Ο έρωτας μπορεί να κρατάει για πάντα, εκτός κι αν μπει στη μέση ένα σκύλος, μια γατούλα και ένα ενιδρίο. Energy vibes.

από τη δουλειά, την πέφτεις καναπέ, ανήκεις κατευθείαν τηλεόραση και παραγγέλνεις, σωστά? Λάθος, θα σου πω εγώ. Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά το να τρως μπροστά στην τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή ιδέα όσο ακούγεται. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να κάνει ένα πράγμα τη φορά και το multitasking, όπως φαγητό και παρακολούθηση οθόνης ταυτόχρονα, μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερφαγία, παρακαλώ. Όταν αποσπάται η προσοχή μας από μία σειρά ή κάποια ταινία, τείνουμε να τρώμε περισσότερο και συχνά καταναλώνουμε ανθυγινά σνακ χωρίς να προσέχουμε το αν χορτάσαμε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους και κακή πέψη, ενώ η συνήθεια αυτή έχει συνδεθεί και με την παιδική παχυσαρκία. Επιπλέον, το φαγητό μπροστά στην τηλεόραση περιορίζει τις οικογενειακές ή κοινωνικές στιγμές. Οπότε, καλό είναι να διαχωρίζουμε τις ώρες του φαγητού από την ώρα της ψυχαγωγίας για καλύτερη υγεία και πιο δυνατούς δεσμούς με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ακούς Energy Vibes.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.

0: που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
4: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
15: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ.
1: ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πίπερ.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ είναι για να κάνουν βόλτα μαζί μας το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει επαγγελματικά και οικονομικά? Σκέφτηκες ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου με εκατομμύρια στον τραπεζικό σου λογαριασμό? Αν όχι, ίσως ανήκει στα ζώδια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν αυτή την εμπειρία, σύμφωνα πάντα με την αστρολογία. Αυτά τα ζώδια ευνοούνται από το σύμπαν και έχουν την τύχη με το μέρος τους σε πολλούς τομείς της ζωής. Κάποια στιγμή ίσως βρουν το μαγικό συνδυασμό για να γίνουν εκατομμυριούχοι ή έστω να απολαύσουν θετική ενέργεια και επιτυχία. Και ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ξεκινάω με τον Ταύρο. Είναι γνωστός για τη σταθερότητά του και τις σωστές αποφάσεις σε οικονομικά ζητήματα. Η ρεαλιστική προσέγγιση του και η ικανότητά του στις επενδύσεις τον βοηθούν να αποφεύγει συναισθηματικές παγίδες και να χτίζει σταθερά την οικονομική του ασφάλεια. Λέων. Οι λέοντες από την άλλη ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Με το χάρισμα να ξεχωρίζουν τι τους ωφελεί και τι όχι, διαθέτουν φυσικές ηγετικές ικανότητες που τους οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η αυτογνωσία τους επιτρέπει όλους τους λέοντες να εκμεταλλεύονται τις σωστές ευκαιρίες και ποιος ξέρει, ίσως μια τέτοια στιγμή να τους φέρει και το τυχερό λαχείο. Τέλος, ο Σκορπιός είναι αποφασιστικός και πιστεύει στον εαυτό του. Δεν φοβάται τις προκλήσεις και το πείσμα του τον οδηγεί σε επιτυχίες. Με επιμονή και θάρρος δεν αφήνει ευκαιρίες να πάνε χαμένες, γνωρίζοντας πότε να δράσει και πότε να πετύχει όλα όσα επιθυμεί.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ, πάντα με Energy Vibes. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα θα πάω για ένα περπάτημα και υπάρχει και ο Ζαν Ρους από την Εστονία που μάλλον το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του Slackline αποφάσισε να περπατήσει για 12 ολόκληρες ώρες πάνω σε ένα νημάντα πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών, παρακαλώ, περίπου 100 μέτρα πάνω από το Δούναβι στην Πρατισλάβα. Και δεν πήγε απλώς από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ημάντας είχε μήκος 666 μέτρα και ο άνθρωπος έκανε 22 διαδρομές, γράφοντας κάπως έτσι συνολικά 14,7 χιλιόμετρα και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ξεκίνησε στις 7:15 το πρωί και κατέβηκε με το σουρούπομα. Στο μεταξύ είχε ζέστη, φουσκάλες, πόνους σε όλο του το σώμα, άλλαξε μπαμπούσια και κάποια στιγμή έβαλε και μουσική για να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Το καλύτερο όμως το είπε ο ίδιος όταν τελείωσε. Ούτε στο έδαφος δεν περπατάω τόσο πολύ. Και κάπου εδώ νιώθεις λίγο άβολα που χτες πήρες το αυτοκίνητο για να πας στο περίπτερο 300 μέτρα μακριά από το σπίτι σου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σου φέρνω άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πασίγνωστο «Μάμα Μία». Τα γυρίσματα της ταινίας δεν έγιναν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό νησί, κάποιες σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε στούντιο στο Λονδίνο. Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι «Μάμα Μία» των Άμπα. Όχι μόνο το τραγούδι αλλά και το όνομα της ταινίας είναι βασισμένα σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι του συγκροτήματος που άφησε εποχή. Μάλιστα, οι Άμπα έχουν κάνει και μία μικρή εμφάνιση. Ο Μπριόν Ουλβάους και ο Μπένι Άντερσον, δύο από τα μέλη των Άμπα, κάνουν κάμεο εμφανίσεις στην ταινία. Ο Μπένι εμφανίζεται να παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του Dancing Queen. Παρά το τεράστιο ταλέντο του ως ηθοποιός, ο Πίρς Μπρόνσναν, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, κέρδισε το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία σε musical λόγω των απέσιων φωνητικών του. Το «Μάμα Μία» έφερε μια οικονομική άνθηση στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχία της ταινίας, αυτά τα νησιά έγιναν διάσημοι τουριστικοί προορισμοί με πάρα πολλούς τουρίστες να τα επισκέπτονται για να δουν τα τοπία της ταινίας. Τέλος, όταν οι παραγωγοί σκέφτηκαν ποια ηθοποιός θα μπορούσε να ενσαρκώσει την πρωταγωνίστρια, δεν είχαν άλλη επιλογή στο μυαλό τους εκτός από την Μέριλ Στριπ, που ήταν η πρώτη και η μόνη επιλογή για τον ρόλο της Ντόνα. Energy vibes.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
2: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό.
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβά.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
11: Travel Energy Tips.
10: Σήμερα σε πάμε στην Αυστρία. Πάμε στο Salzburg, την μαγευτική πόλη των Άλμπεων, ένα μέρος βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι, όπου η αρχιτεκτονική ομορφιά και η φυσική γαλήνη συνδυάζεται σε απόλυτη αρμονία. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός με τα επιβλητικά καμπαναριά και την μπαρόκ μεγαλοπρέπεια, ενώ γύρω του απλώνεται η παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις καλωδιοτηρημένες πλατείες. Καθώς περπατάς ανάμεσα στα χρωματιστά κτίρια Μουσεία και τις γραφικές καφετέριες, η μελωδία του Μότσαρτ, γέννημα θρέμα της πόλης, φαίνεται να συνοδεύει κάθε σου βήμα. Ανεβαίνοντας το λόφο προς το επιβλητικό φρούριο, το τοπίο που αποκαλύπτεται είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τα καταπράσινα λιβάδια που απλώνονται μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Άλμπεων σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Το φρούριο, με την ιστορία αιώνων να αντικατοπτρίζεται στους πέτρινους τοίχους του, προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Για όσους αναζητούν ρομαντικές στιγμές, το Σάλτσμπουργκ είναι γεμάτο κήπους και πάρκα, με τον κήπο Μιραμπέλ να κλέβει την παράσταση. Οι συμμετρικές ανθοστοιχίες, τα μαρμάρινα αγάλματα και τα ρομαντικά μονοπάτια συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρωτικό περίπατο. Η ατμόσφαιρα της πόλης, ειδικά το Σούρουμπο, όταν τα φώτα αρχίζουν να λαμπειρίζουν, καθρεφτίζει τον ουρανό, γεμίζει με ρομαντισμό και γαλήνη που σε κάνουν να θες να μείνεις εκεί για πάντα. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις ρομαντικό ταξίδι διημέρου-τριημέρου, τώρα ειδικά το φθινόπωρο, ιδανικός προορισμός Salzburg στην Αυστρία.
12: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Πριν σε πήγαμε ταξίδι στην Αυστρία, τώρα θα σου φέρω μια κλασική εικόνα στο μυαλό. Φτάνεις στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ, περιμένεις τον Ιμάντα και βλέπεις να περνάνε μπροστά σου δεκάδες ίδιες βαλίτσες. Μαύρες, γκρι, μπλες. Σαν στρατός από κλωνοποιημένα σακβαγιάς που σε κοιτάνε με ύφος «Βρες με αν μπορείς». Και κάπως εκεί έρχεται η έξυπνη ιδέα. Θα βάλω μια νέον κορδέλα, θα δέσω ένα φιόγκο, θα ρίξω και ένα μαντήλι πάνω από το χερούλι. Έτσι θα ξεχωρίζει η δική μου. Ναι, μόνο που αυτή η μικρή πατέντα μπορεί να κάνει τη βαλίτσα σου να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί ένας insider στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκάλυψε πως όλα αυτά τα στολίδια μπερδεύουν τους high-tech σαρωτές των συστημάτων διαλογής. Αν κρέμεται ένα κομμάτι ύφασμα, ο αισθητήρας χτυπάει κόκκινο και το σύστημα την πετάει εκτός ροής. Με λίγα λόγια, η βαλίτσα σου μπορεί να περάσει από χειροκίνητο έλεγχο, να καθυστερήσει ή ακόμα και να μείνει πίσω. Και αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είναι μόνο οι κορδέλες, ακόμα και τα παλιά αυτοκόλλητα ή ξεχασμένες ετικέτες από προηγούμενες πτήσεις μπορούν να μπερδέψουν το σύστημα. Έτσι μπορεί εσύ να πίνεις τον καφέ σου στη Βαρκελόνη και η βαλίτσα σου να κάνει city break στη Φραγκφούρτη. Ποια είναι η λύση τώρα? Υπάρχει. Κράτα το στυλ σου minimal. Διάλεξε βαλίτσα σε ιδιαίτερο χρώμα, βάλε ένα καθαρό ευδιάκριτο ταμπελάκι ή ένα διακριτικό σημάδι που να σε βοηθά έτσι ώστε να την εντοπίσεις. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις την προσοχή των σκάνερς. Χρειάζεται να τραβήξεις μόνο τη δική σου όταν θα εμφανιστείς στον Ιμάντα. Energy
1: Vibes. Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας βολτούλας εδώ στα Energy Vibes της 4ης 7 Οκτωβρίου. Σήμερα μάθαμε γιατί σε κάποια ξενοδοχεία εξαφανίζονται μυστηριωδώς στα δωμάτια 13 και 420. Θυμηθήκαμε ότι κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες έδιναν μετάλλια ακόμα και για τέχνη. Είδαμε έναν άνθρωπο να περπατά 12 ώρες πάνω από τον Δούναβη, ενώ εμείς ψάχνουμε πάρκινγκ για να μην βαδίσουμε δύο τετράγωνα. Και ταξιδέψαμε μέχρι το πανέμορφο Salzburg της Αυστρίας. Πριν φύγουμε, κρατήστε κάτι και για σήμερα. Στη ζωή όλοι και όλες κάνουμε λάθη. Λάθος ανθρώπους εμπιστευόμαστε, λάθος δρόμους παίρνουμε, λάθος αποφάσεις βιαζόμαστε να πάρουμε. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις κάποτε στο σημείο να μην κάνεις κανένα. Το θέμα είναι κάθε λάθος να σου αφήνει κάτι περισσότερο από αυτό που σου πήρε. Γιατί τελικά τα λάθη δεν είναι οι λάθος τροφές της ζωής μας. Είναι συχνά οι δρόμοι που μας μαθαίνουν πού πραγματικά θέλουμε να πάμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και νύχτας και μην ψάχνετε την τέλεια διαδρομή. Βάλτε απλώς καλή μουσική εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και συνέχισε. Energy Vibes και πάλι αύριο εδώ. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε τον

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995. Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ' τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
15: Paradise 90,3.

0: in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Paradise 90,3.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλυντικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλυντικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Lily Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νου.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise!
18: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3.
1: Δώδεκα λεπτάκια μετά τις 6. Καλώς ήρθαμε εδώ στην παρέα του Paradise 90,3. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη απόγευμα, 7 ο μήνας και Σάο Πάολο με Weekend και την Βραζιλιάνα Ανίτα. Ένας Καναδός και μια Βραζιλιάνα σε μια μεγάλη επιτυχία. Μόλις ξεκινά το ταξίδι μας. Καλό απόγευμα.

0: το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

Είμαστε μια μεγάλη παρέα και περνάμε όμορφα. Πού? Στον Paradise 90,3. Ελάτε μαζί μου για να αλλάξουμε την εμπειρία ομορφιάς στη Ξάνθη. Το Lily Drogery ανοίγει στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και Παναγίλ Τσαρδάρη στη γωνία, σε ένα μεγάλο κατάστημα, και φέρνει μαζί του μια τεράστια συλλογή σε καλλιντικά, είδη μακιγιάζ, περιποίησης και προϊόντα για όλη την οικογένεια από τις αγαπημένες εταιρείες. Γιόρτασε και εσύ μαζί μας αυτό το Σάββατο 10 του Οκτώβρη με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς του, την Αλεξάνδρα, τον Στέφανο, την Κωνσταντίνα, live στον αέρα, μόνο με τις ημέρες αυτές των εγγενείων. Την Παρασκευή δηλαδή και το Σάββατο έχετε επιπλέον 15% έκπτωση σε όλα τα είδη, και φυσικά μας περιμένει ο Λίλι Τροχός της Τύχης που χαρίζει πλούσια δώρα, ενώ ο σούπερ διαγωνισμός θα αναδείξει 10 τυχερούς νικητές. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ όμορφα. Λίλι Ντρογκερί, θα τα αγαπήσεις πολύ. Συνεχίζει αυτό το απόγευμα, συνεχίζει η διαδρομή μας, συνεχίζουν οι επιτυχίες και ετοιμαζόμαστε να φτάσουμε στο κομμάτι που λέγεται πρόγνωση του καιρού. Πριν από αυτό, να δούμε αυτή τη στιγμή τις συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και να πούμε ότι η ηλιοφάνεια είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις συνθήκες στον ουρανό, από άκρη σ' άκρη, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με θερμοκρασίες 19 βαθμούς Παρανέστη, Δράμα, Καβάλα, Θάσος, 18 η Ξάνθη, 19 Κομοτηνή, Σάπες και Αλεξανδρούπολη, 20 στο Σουφλί και στην Ορεστιάδα, 17 στη Σαμοθράκη, και έτσι κυλάει αυτό το απογευματινό μας τους Τετάρτης 7 Οκτώβρη. Όλη μια μεγάλη παρέα και με πολλές ευχάριστες επιτυχίες να μας ακολουθούν. Αμέσως τώρα, Νίγιου και Σινόους.

0: Τι όμορφο απόγευμα, γεμάτο μουσική, γεμάτο από Jason Derulo, Acapulco, φτάνοντας πολύ κοντά στις 6.30. Θα σας κάνω μια ερώτηση και αναλογιστείτε την απάντηση. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Έλατε εδώ στη μουσική του Paradise. Αμέσως μετά θα κάνουμε μία αναφορά στις ταινίες που προβάλλει τον Ντεόν Ξάνθη. Ετοιμαστείτε για προσκλήσεις. Θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την αυριανή Πέμπτη. Και προς το παρόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με επιστροφή με Avener και Quanto.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6.30.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3. Listen.

0: Ξεκινήσαμε με Avener και Quanto, εδώ επιστρέφοντας στο δεύτερο μας ημίωρο, πάντα στον Paradise 90,3. Και συνεχίζουμε με πολλές και όμορφες επιτυχίες, γιατί αυτή η διαδρομή έχει πολλές από αυτές. Ήταν η Bibi Rexha και η συνεργασία της, τουλάχιστον στο κομμάτι της μελωδίας, με τους Faithless, και ήρθε κοντά μας εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3. Τι σας υποσχέθηκα, σινεμά, και οι υποσχέσεις είναι πραγματικότητα εδώ στον Paradise.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ταινίες που παίζονται σήμερα Τετάρτη. Θα σας πω για τις πρεμιέρες αύριο. Σε κάθε περίπτωση κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Μείνετε, ακούστε και κερδίστε. De Gaulle, η ώρα της αντίστασης συνεχίζεται και είναι η τελευταία προβολή σήμερα αυτής της ταινίας που έχει ξεκινήσει ήδη. Ξεκινάει μάλλον σε 20 λεπτά. Έχετε το υπόψη. De Gaulle, η ώρα της αντίστασης στο Οντεόν Ξάνθη. Θα το ψάξετε μετά για να το βρείτε. Ιστορική δραματική ταινία με την αντίσταση εκτός συνόρων, με τον στρατηγό De Gaulle να οργανώνει και να χειρίζεται όλα τα ζητήματα που θα ακολουθήσουν τη Γαλλία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ταντέο Τζόνς 4, η σειρά ταινιών κινούμενων σχεδίων συνεχίζεται. Ο Τόμ Κρούζ επισκέφτηκε πρόσφατα και τη Νότιο Κορέα, όπου συνάντησε φαν σε μια προσπάθεια περιοδία για να τονώσει το ενδιαφέρον για τη νέα μαύρη κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί, με τον τίτλο Digger, και προβάλλεται στο Οντεόν Ξάνθη. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην θέαση, με προτίμηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, η νέα ταινία του Brad Pitt με τον συμπροταγωνιστή του, το βελγικό Malenoir, τον Όντι, είναι και αυτή στη λίστα των ταινιών του Οντεόν Ξάνθη.

Συνέχεια με την ταινία Resident Evil, η ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας, κλασική θα λέγαμε στο είδος των ταινιών τρόμου για τους φίλους. Εδώ το ημερολόγιο της Verity με τις δύο πρωταγωνίστριες να δίνουν ένα πραγματικό σόου επικοινωνίας, την Dakota Johnson και την Anne Hathaway, πάνω στο κόκκινο χαλί, εκτός του κόκκινου χαλιού, στα social media. Γενικά παίζουν πάρα πολύ, ιδιαίτερα η εγκυμοσύνη της Anne Hathaway είναι κάτι που συζητιέται και ενθαρρύνει βέβαια την ταινία, η οποία πέρα από την προσπάθεια την επικοινωνιακή είναι αξιόλογη και έχει ενδιαφέρον. Πάμε για τις πρεμιέρες αύριο. Ξεχασμένο νησί, η ταινία για όλη την οικογένεια, animation κινούμενων σχέδιων. Το πολιτικό και νομικό thriller «Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε φίλους». Άλλη μαμά, μια ταινία τρόμου, καινούργια και αυτή, στις πρεμιέρες της αυριανής μέρας, συνεχίζει η καρδιά του κτίνους, όπως σας είπα, απτόητο το φιλμ του Brad Pitt. Τελευταίες οι εμφανίσεις για σήμερα, τουλάχιστον λάβετε το υπόψη του Digger, γιατί θα το ψάχνετε και αυτό. Με τη Verity να συνεχίζει και το Resident Evil να συνεχίζουν αύριο. Όλα αυτά με το, όσον αφορά το Deon Xanthi, 21 χρόνια μαζί, μια μεγάλη συνεργασία. Αμέσως τώρα διπλή πρόσκληση για εσάς, η οποία ισχύει για 10 μέρες από σήμερα και μπορείτε να απολαύσετε όποια ταινία θέλετε με την παρέα σας. Είναι διπλή δηλαδή, 2.54.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους.

Η Ροζάλα το πρωτοερμήνευσε και ήρθε από την υπέροχη αυτή διασκευή εδώ στον Paradise 90,3. Άλλο ένα τραγούδι που ανακαλύπτει ότι τα 90s είχαν πραγματικά διαμάντια, όμως η σύγχρονη δημιουργία όπως ο δικός μας ο Άρτζι, αλλά και η συνεργασία με τον Πολ Όγκελφον φέρνουν ένα φρεσκαρισμένο αποτέλεσμα εδώ στον νούμερο 1 Paradise, λίγα λεπτάκια πριν από τις 7 απόγευμα Τετάρτης.

πολλή μουσική, μεγάλες επιτυχίες από μια διαδρομή που αγκαλιάζει ο Paradise, δηλαδή από το παρελθόν, από το σήμερα, αλλά και πολλές πολλά υποσχόμενες, δηλαδή που ξεκινούν τη διαδρομή τους εδώ στο νούμερο 1 σταθμό της Ξάνθης. 29 χρόνια είμαστε μαζί και το απολαμβάνουμε με κάθε αφορμή. Πάμε για τις 7, κάνοντας μια άμεση στάση για κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτήν εδώ την εκδήλωση, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Ενώ προχωράμε στις 7, το Lily Drogery μας ενημερώνουν ότι ήρθε στην Ξάνθη και όχι απλά ενημερωτικά, αλλά με μια ανοιχτή πρόσκληση για να έρθετε κοντά μας στην πλατεία Δημοκρατία, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και Παναγίτη Τσαρδάρη, να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια, το opening party, αυτό το Σάββατο 10 του Οκτώβρη. Με περισσότερα από 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα Lily αποτελούν έναν από τους καλύτερους και μεγαλύτερους προορισμούς για καλλυντικά, είδη προσωπικής φροντίδας, βρεφικά και προϊόντα υγείας. Έτσι λοιπόν το γιορτάζουμε με το opening party αυτό το Σάββατο με τον Paradise 90,3 να είναι ζωντανά κοντά σας και τους παραγωγούς τον Στέφανο, την Κωνσταντίνα, την Αλεξάνδρα να είναι μαζί μας live με μουσική και πολλές εκπλήξεις. Τι εκπλήξεις! 15% έκπτωση Παρασκευή και Σάββατο σε όλα τα είδη. Παίζουμε στον Lily Τροχό της Τύχης, κερδίζουμε δώρα και μην ξεχνάτε Lily Drogery. Θα το αγαπήσεις πολύ, Lily. Έτσι λοιπόν, μάθετε περισσότερα αμέσως τώρα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Τα Lee Drogery έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχότη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogery Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Πού είσαι, Φιλίλη?
13: Καλέ, είσαι καλά?
12: Είμαι τελείλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
14: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερί. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
15: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

0: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.
1: Επιτυχίες μέρος Β. Αμέσως μετά τις 7, Another και Back to You, από τις επιτυχίες που αγαπήσαμε, αγαπάμε και θα αγαπάμε αυτό το καλοκαίρι. Και φυσικά με τον Paradise 90,3 να μας ακολουθεί σε κάθε στιγμή από αυτές. Λοιπόν, Paradise 90,3 και με το, τα fresh hits μας να έρχονται να μας κάνουν παρέα. Η Τάινα με το CI, το remix που αγαπάμε και μοιραζόμαστε αμέσως μετά μουσικά. Και προχωράμε 15 μετά τις 7 στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλό απόγευμα σε όλους!

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Είμαι Ελ Άγγελ, ολοκένουργιο Bad Times, εδώ στο νούμερο 1 Paradise. Ένα εράτημα πλανέτε και αυτό το απόγευμα. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, η νούμερο 1, το νούμερο 1 brand, make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και εδώ στη Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία και στο kikocosmetics.gr.

0: εσύ ως τις 7.30. Πάντα παρέα με επιτυχίες, πάντα παρέα με τον Paradise 90,3. Καλό απόγευμα σε όλους, με πολλές όμορφες επιτυχίες και πάνω απ' όλα την περισσότερη μουσική.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Καλοί ντρογκεροί έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχότιστή και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερή Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Πού είσαι, Φιλίλη?
8: Καλέ, είσαι καλά?
7: Είμαι τελείλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
0: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά, προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερή. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: άλλη μια ξεχωριστή στιγμή, όπως όλες οι δημιουργίες που υπογράφει ο Ed Sheeran, είτε προσωπικές ερμηνείες και δισκογραφία, είτε τραγούδια που έγραψε για άλλους και έχουν το διακριτικό χαρακτηριστικό του ταλέντου του. Sapphire.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Αμέσως τώρα θα σας πω ένα πολύ ευχάριστο νέο και ετοιμαστείτε για ένα ακόμη πακέτο με ένα σούπερ δώρο. Όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Πρόκειται για την Pizza Fan, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που απλά σε βάζει στο παιχνίδι. Πανεύκολα, παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα και οποιαδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ ένα νέο, ολοκένουργιο Dacia Sandero Stepway. Αμέσως τώρα να σας δώσω εγώ με έναν διαφορετικό διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό εδώ του Paradise 90,3. Δέστε τι πακέτο. Μία high protein πίτσα, ένα protein salad και ένα tropical bites. Έτσι λοιπόν, ένας τριπλός συνδυασμός σε έναν αγαπημένο ακροατή που θα τηλεφωνήσει αμέσως τώρα. 254-10-83-330-31. Δεν έχετε κάποια υποχρέωση, απλά την καλησπέρα σας. 254-10-83-330-31. High protein pizza, protein salad και ένα tropical bites και τα τρία μαζί σε έναν ακροατή σας περιμένω αμέσως τώρα. Ο Enrique Iglesias ήδη ήρθε και τον απολαμβάνουμε.

Tired of being sorry, ο Enrique Iglesias θέτει τις νέες κόκκινες γραμμές στη ζωή του. Βάχος πολυχρόνης πολυχρονία, Σεργιανός Σεργιανή, Σέργιος και Σεργία στο εορτολόγιο για σήμερα. Παγκόσμια ημέρα του Βάμβακος στις γιορτές, ενώ αύριο το πρωί θα σας πούμε καλημέρα με την Αλεξάνδρα και θα σας δώσουμε μια όθηση στην ημέρα, θεωρώ, από αυτές που αγαπάτε να μοιραζόμαστε. Για αύριο σας προετοιμάζουμε Πελάγιος και Πελαγία στο εορτολόγιο.

Λοιπόν, Sonic και It Feels So Good από τη δεκαετία των 90 για να μας οδηγήσει στις 8 μαζί με τις δικές μου ευχές για να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τις ευχαριστίες μου γιατί περάσαμε όμορφα μαζί, θέλω να πιστεύω, αυτό το 2 ώρο. It Feels So Good, πραγματικά. Καλό βράδυ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Τα Λίλη Ντρογκερί έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της τύχης και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερί Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Που είσαι φιλίλη.
2: Καλέ, είσαι καλά.
1: Είμαι τελείλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
3: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
7: Dice 90,3.

Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
3: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.